0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, περασμένη 12.30 ώρα, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και συμπατριώτη μας, που είναι εδώ κοντά μας να συνομιλήσουμε θέματα πολιτικά και όχι μόνο. Τις καλημέρες μας από την πατρίδα, την ιδιαίτερη, κύριε Βαρδακαστάνη, και να σας ευχηθούμε κάθε καλό για την ενασχόλησή σας από τη θέση του γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας, καλημέρα στην πατρίδα μας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε και σε εσάς όλα τα καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
2: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Θέλω ξεκινώντας τη συζήτηση να σας πω έτσι σαν μια γενική αρχή ότι τιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους που στα δύσκολα φυλάνε θερμοπύλες. Και το λέω γιατί μετά την πτώση την εκλογική του ΠΑΣΟΚ είδαμε πολλούς από το χώρο σας να φεύγουν έτσι σαν τα ποντίκια την ώρα που βουλιάζει το καράβι, ξέρετε, και να πηγαίνουν σε άλλους χώρους. Και στελέχη σας και μέλη σας και ούτω καθεξής. Και είναι πολύ τιμητικό για τους ανθρώπους εκείνους που έμειναν πιστοί στις αξίες και στις ιδέες τους και δεν τα πούλησαν όλα σε μια δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και για τους συντρόφους σας έτσι που έμειναν πιστοί και να δούμε όλο αυτό τον αγώνα που κάνετε τώρα για να ξαναδυναμώσετε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε με λίγο, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, τι παρούσες. Ούτε οι απόντες, ούτε οι απούσες, ούτε οι φυγάδες. Συνεπώς, εγώ μπορώ να μιλήσω για τους παρόντες και τις παρούσες, συντρόφισσες και συντρόφους, για τους ενεργούς πολίτες που ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας σε όλη την χώρα, για τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που για κάποιο λόγο είχαν αποστασιοποιηθεί και επανέρχονται και συμπαρατάσσονται, αλλά και για άλλους πολίτες που ήταν κάποτε σε κάποιους άλλους σχηματισμούς πολιτικούς και πλέον θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας με βάση την εκλογική μας επιδίωξη, που δεν είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Εμείς αυτό κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, όπως λέμε πολλές φορές, ή κάποιος να διαμαρτυρηθεί. Έχει πολλά κόμματα να το πράξει. Αν θέλει όμως κάποιος να ακουμπήσει και να συνεργαστεί και να εργαστεί για να υπάρξει μια άλλη κυβερνητική επιλογή στην Ελλάδα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα θεσμικό ιστορικό κόμμα που με όποιες αδυναμίες και λάθη να είχε τα 52 χρόνια της ιστορίας σου, άλλαξε την Ελλάδα όμως. Γι' αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Ναι. Λοιπόν, η δική σας τώρα η ενασχόληση στο οργανωτικό κομμάτι είναι ένα πολύ δύσκολο έτσι, αντικείμενο και έχει και πολλή δουλειά. Πόσες ώρες την ημέρα δαπανάτε για τα κομματικά?
2: Ακούστε με λίγο, εγώ στη ζωή μου δεν είχα ποτέ ευκολάκια. Όπως ξέρετε, ούτε από πολιτικό τζάκι είμαι, από μια οικογένεια πολύτεκνη ήταν ο πατέρας μου, κατά τη Δάφνη από το Γάμπαρα του Βασιλικού. Mm-hmm. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ναι. Συνεπώς δεν είχα ευκολάκι στη ζωή μου και δεν ξέρω τι θα πει εύκολο. Εγώ ξέρω τι θα πει δύσκολο μόνο. Και επειδή φτάσαμε σε μια ηλικία που έχουμε κάνει τη διαδρομή μας, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και διεθνώς, και κάποιος σήμερα με μια περιήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να δει τη διαδρομή μας, μπορεί να καταλάβει ακριβώς πώς εργαζόμαστε και εδώ. Με συνέπεια, με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, με παραταξιακή συνείδηση και με πρόθεση μόνο να ενώνω. Έτσι εργάζομαι πολλές ώρες, όπως όπου πήγα, πάντα το ίδιο έκανα, πολλές ώρες, χωρίς Σαββατοκύριακα, όλες οι μέρες είναι αφιερωμένες στον κοινό σκοπό. Και βρίσκω ανθρώπους όλη τη χώρα, χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη, προχθές ήμουν στο Κιλκής, στη Φλόρινα κλπ. Και βρίσκω παντού ανθρώπους, συντρόφους και συντρόφισσες που ενώνουν τις δυνάμεις. Και επειδή απευθύνομαι σε ανθρώπους που λένε «Μαύρε παιδί μου, οι δημοσκοπήσεις», εγώ λέω κάτι που το γράφουν και τα νέα, το NTR μάλλον το έχει σήμερα, αλλά δεν το αποδίδει σε μένα ονομαστικά. Λέω, η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα. Η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή ήταν Κωνσταντοπούλου. Πάει Κωνσταντοπούλου τώρα. Τώρα εμφανίστηκε το μονοπρόσωπο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μονοπρόσωπο.
2: Να δούμε, να δούμε λίγο το φθινόπωρο, να το δούμε. Λίγο, λίγη υπομονή. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς κάθε εβδομάδα παράγουμε πολιτική. Δείτε, αν πιάσετε μετά την Κεντρική Επιτροπή τον Απρίλιο, τι κάναμε. Μείωση ωρών εργασίας, ημερών εργασίας για εργασία ένταση διανοίας. Κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος. Συνταγματική αναθεώρηση. Μείωση, πώς λένε, απαλλαγή των νέων από τα εισιτήρια. Κατάργηση των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας. Εθνικά θέματα. Συνταξιούχοι την ερχόμενη. Συνέχεια, δηλαδή κάθε εβδομάδα παράγουμε πολιτική. Παράγουμε, δίνουμε την πρότασή μας και τη συζητούμε με την κοινωνία για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εφόσον ο λαός μας δώσει εντολή για να έχουμε τον πρώτο ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό κάνουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δουλεύουμε τη διεύρυνση. Σήμερα το βράδυ παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη με την Επιτροπή Διεύρυνσης της Παράταξης ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που συνδέονται μαζί μας. Που συνδέονται μαζί μας. Είτε συμπαρατάζονται είτε έρχονται από άλλους σχηματισμούς. Από την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή είναι η γραμμή. Αυτό κάνουμε, αταλάντευτα αυτό κάνουμε. Καταρτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Σε λίγο θα δώσω ψηφοδέλτια σε πολλές περιοχές της χώρας, στη δημοσιότητα. Αυτό κάνουμε. Υπάρχει άλλο κόμμα που έχει τη δυνατότητα σήμερα με το ανθρωποδίκτυο, με τα στελέχη μας, μπορούμε να φτάσουμε και στο τελευταίο χωριό. Το ξέρετε, στη Ζάκυνθο. Και στο τελευταίο χωριό της Ζάκυνθου έχουμε ανθρώπους στελέχη του Πασόκ.
1: Ναι. Δουλεύετε και το οργανωτικό όμως εσείς ως γραμματέας οργανωτικού.
2: Δεν είμαι γραμματέας οργανωτικού. Εγώ είμαι γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, με το οργανωτικό κομμάτι ασχολείστε καθόλου. Όχι μόνο του σχεδιασμού, του
2: είναι
1: πολιτικού.
2: Είναι στην ευθύ. Ναι. Έχουμε γραμματέα οργανωτικού και πολύ ικανό,
1: ναι,
2: με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Αλλά ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε την ευθύνη του κόμματος. Του κόμματος,
1: ναι,
2: συνολικά του κόμματος.
1: Ναι, όχι μόνο των θέσεων του, και πολιτικά, το οργανωτικό και των θέσεων και των απόψεων,
2: ναι,
1: της επεξεργασίας τους.
2: Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν τους χωριστούς ρόλους και λοιπά, δεν, ναι, θα κάνει ένας άνθρωπος.
1: Ναι. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για το ταξίδι σας στη Ζάκυνθο και τις επαφές σας εδώ, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία. Νομίζαμε ότι θα γινόταν κάποια συνέντευξη.
2: Εγώ ήρθα στη Ζάκυνθο, συνάντησα τους αιρετούς μας, δηλαδή τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Συνάντησα την πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές του 23, την κυρία Αναστασία Θεοδόση Κοντού.
1: Α, τι εννοείται για την υποψήφια, ναι, βουλευτή. Ναι.
2: Και συνάντησα και τα μέλη της Επιτροπής, Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ Σιδάκη.
1: Ναι.
2: Και έχει συνέχεια όλη αυτή. Είναι μια διαδρομή που τα έχει συνέχεια. Γίνεται και Μοζάκηθο και σε όλες τις περιοχές της χώρας, οργανώνοντας την δουλειά μας για όποτε γίνουν εκλογές.
1: Νομίζω ότι μπήκαμε σε προεκλογική τροχιά και ρυθμό.
2: Εντάξει, ο λαός δεν νομίζω ότι το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, η γνώμη μου είναι.
1: Βλέπει κινητικότητα από τους πολιτικούς, το νιώθει θα έλεγα, πέρα από μας,
2: ναι,
1: που η δουλειά μας.
2: Ναι. Αλλά νομίζω ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι πάμε σε εκλογές.
1: Ναι,
2: αλλά, αλλά μπορεί να πάμε σε εκλογές.
1: Είμαστε στα μπάνια του λαού ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, αν και αυτά έχουν περικοπεί, ξέρετε, λοιπόν, με μαχαίρι τα τελευταία χρόνια. Ωραία.
2: Εντάξει, τα μπάνια του λαού υπό την διάσταση της άνεσης, να νιώσουν οι πολίτες άνεση, να έχουν την
1: οικονομική. Όχι, να ξεκουραστούν, λίγες μέρες.
2: Να ξεκουραστούν και λοιπά, να έχουν δυσκολέψει, γιατί έχουν βαθύνει ανισότητες γιατί έχουμε μεταφορά πλούτου σε λιγότερα χέρια, γιατί έχουμε περισσότερους ανθρώπους που έχουν πάει κάτω από το όριο της φτώχειας,
1: ναι,
2: και ακόμα περισσότερους που πλησιάζουν το όριο της φτώχειας, και όλοι αυτοί δεν μπορούν να απολαύσουν αυτό που απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι έχοντας στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κρίμα, είναι αμαρτία, και ο λαός θα το πληρώσει, θα ζητήσει από αυτούς που το δημιούργησαν να το πληρώσουν με την ψήφο τους στις εκλογές.
1: Ναι. Αυτή η διεύρυνση των ανισοτήτων.
2: Γιατί τα γερά μπάνια του λαού, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η σημερινή κυβέρνηση τα έχει κατακρεωθεί.
1: Ναι. Αυτή η διεύρυνση των ανισοτήτων είναι κάτι που το παρατηρείτε και ευρέως στον πλανήτη.
2: Ναι, αλλά άμα το πάμε στον πλανήτη, χάνουμε τον τόπο μας.
1: Όχι, γιατί είναι άλλο κομμάτι η Ελλάδα που προήρθε από μια χρεοκοπία.
2: Η γενίκευση, ακούστε με λίγο, η γενίκευση κάνει κακό στην κατανόηση της πραγματικότητας που ζει κανένας άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε το όλο, να έχουμε εικόνα, να έχουμε εικόνα δηλαδή για το πού πηγαίνει ο πλανήτης και πού πάνε οι πολιτικοί τα πράγματα.
2: Τα χρεώνουμε στους άλλους και δεν τα καταλαβαίνουμε ποιοι έχουν ευθύνη εδώ.
1: Όχι, όχι, τα δικά μας τα χρεώνουμε στους δικούς μας, έτσι, δεν τα χρεώνουμε στους ξένους.
2: Όταν το Ινστιτούτο ΙΟΒΕ του ΣΕΒ μιλάει για το βάθεμα και τη διεύρυνση των Ινστιτούτων στην Ελλάδα, και το συγκεκριμένο Ινστιτούτο που είναι των εργοδοτών μιλάω, μιλάει για τη διεύρυνση στο βάθμα των Ινστιτούτων στην Ελλάδα και να φέρεται στην υγεία και αλλού. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει θέμα, σοβαρό θέμα. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, είπατε Ελλάδα από χρεοκοπία, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση αυτή είναι 7 χρόνια που κυβερνάει. 7 χρόνια είναι, συμβαίνει στην τελευταία...
1: Ναι, και η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.
2: Μπήκε στην τελευταία χρονιά της θητείας, στην 8η χρονιά. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να έγιναν εκλογές χτες.
1: Ναι, και εντάξει, η κατάσταση, λέω, χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.
2: Ναι, διαχειρίστηκαν 100. Καμιά κυβέρνηση από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα δεν διαχειρίστηκε αυτά τα ποσά. Να μας πούν τι αφήνουν πίσω. Για δείτε στη Ζάκυνθο τι μένει πίσω από αυτά τα χρήματα. Δείτε την υποδομή, για δείτε, έγινε κανένα έργο της προκοπής στο νησί.
1: Αναζητούμε και ικανούς ηγέτες και προσωπικότητες.
2: Όχι,
1: εδώ,
2: αυτό λέω εγώ. Έγινε κανένα έργο προκοπής στο υποδομή.
1: Είναι σε άθλια κατάσταση το νησί μας, το ξέρετε, αλλά ντρεπόμαστε να τα λέμε και παρά έξω.
2: Ναι,
1: σε άθλια κατάσταση
2: εγώ,
1: από τις υποδομές.
2: Ρωτάω, είναι κανένα έργο που να το δείξουμε και να πούμε αυτό το έργο προέκυψε από την οκταετία Μητσοτάκη. Αυτό.
1: Ναι, να απαντήσουν οι ίδιοι. Δεν κάνω το γραφείο τύπου εγώ την Νέα Δημοκρατία. Απλά έχουμε να πούμε ότι η Ζάκυνθο είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Πολλοί άνθρωποι λένε, κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε είτε έργα Πασόκ είτε έργα αρχαίων Ελλήνων.
1: Ναι. Όμως ξέρετε, η επισήμανση που έκανα προηγουμένως για να έχουμε την εικόνα του συνόλου στον πλανήτη έχει να κάνει με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τα ισχυρά κέντρα εξουσίας και οικονομικά κέντρα.
2: Ανήκω σε αυτούς, ανήκω σε αυτούς και το λέω ευθέως, που ενώ έχω μεγάλη αδυναμία στο όλον, όταν πρόκειται να κατανοήσω τι συμβαίνει στον τόπο μου, πρέπει να... το όλον του τόπου μου πρώτα να κατανοώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για πληθωρισμό στην Ελλάδα και να μου λένε ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Εντάξει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά έβαλα ένα γενικότερο πλάνο εγώ πολιτικό.
2: Ναι, αλλά παράδειγμα είναι συγκεκριμένο. Δεν λένε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς είναι εδώ ένα εισαγόμενος και να είναι πολύ πιο υψηλό στην Ελλάδα από ότι είναι ο μέσος στην Ευρώπη?
1: Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
2: Συνεπώς δεν είναι εισαγόμενος. Ή είναι τόσο εισαγόμενος που δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Ή μπορεί να είναι ένα μέρος του εισαγόμενου. Που εισαγόμενος δεν είναι και λέξη σωστή στα οικονομικά.
2: Σας λέω, δηλαδή, όταν πηγαίνει στην Κύπρο αρχές Μαΐου και η βενζίνη έχει 1,64 που είναι από τα δηληστήρια των Αθηνών με τα μεταφορικά μέσα και στην Ελλάδα έχει τότε 2,14. Έτσι, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: αυτό πώς λέγεται. Πώς λέγεται, αν όχι κερδοσκοπία ή και κάτι άλλο χειρότερο?
2: Όχι, θα σας πω πώς λέγεται, είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας πω, η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, διότι η υπεραπόδοση της οικονομίας οφείλεται στους έμεσους φόρους. Δεν είναι στους άμεσους φόρους, είναι στους έμεσους φόρους. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος από τον έμεσο φόρο.
1: Αυτό που λέτε βέβαια έχει να κάνει και με την αύξηση των κερδών ορισμένων.
2: Τα πάντα, τα πάντα. Στην
1: Ελλάδα.
2: Στην υγεία, στις τράπεζες, στην ενέργεια,
1: δηλαδή,
2: στα τρόφιμα.
1: Οι ισχυροί, ας πούμε, έχουν κερδοσκοπήσει τα μάλα και ο κόσμος κάτω ταλαιπωρείται.
2: Οι αυξήσεις, η κερδοσκοπία, επαναλαμβάνω, η υπεραπόδοση της οικονομίας συνδέεται με την εργαλειοποίηση της ακρίβειας ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω τώρα πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να μου πείτε και κάτι για την προετοιμασία, την προεκλογική προετοιμασία σας. Εγώ υποθέτω και το ταξίδι σας εδώ σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται, και όταν λέω προετοιμασία εννοώ για τη συγκρότηση των συνδυασμών και των ψηφοδελτίων σε όλη την Ελλάδα.
2: Όλα τα ετοιμάζουμε, όλα τα ετοιμάζουμε, όταν θα έρθει η ώρα θα ανακοινώσουμε.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο κομματικά που πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη σας?
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η Νομαρχιακή Επιτροπή, έχουν αρχίσει, συνεργάζονται. Είναι όλα εντάξει. Το εντάξει, ο Διονύσης Μποτώνης είναι επικεφαλής μας, πολύ σεβάσμιος.
1: Παλιός έμπειρος, πρώην προγραμματέας της Νομαρχιακής.
2: Ναι, ναι.
1: Και κλείνοντας, θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για τον αρχηγό σας, και έχω την απορία γιατί τον υποσκάπτουν εκ των έσω.
2: Ακούστε κάτι. Ο Βλάκης είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από ένα χωριό από την Κρήτη, αγωνίστηκε στη ζωή του, έφτασε εδώ που έφτασε, ένας έντιμος, ηθικός άνθρωπος, δεν έχει κάτι να το καταλογίσει κανείς τίποτα, δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα. Όλοι οι άλλοι που ζητούν είτε έχουν κυβερνήσει είτε κυβερνάνε. Λοιπόν, είναι ένας πολιτικός, ευρωπαίος πολιτικός, δεν είναι λαϊκιστής, δεν λέει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει, δεν υπάρχει τίποτα. Η μεγάλη παρτία, ξέρετε ποια είναι? Ότι αποκάλυψε τις υποκλοπές.
1: Ναι.
2: Να το ξέρετε και να το θυμάστε. Δεν το κρατάει κανείς και το ξέρουν και δεν μπορούν να τον πιάσουν, που λένε.
1: Ναι.
2: Και αφού δεν μπορούν να τον πιάσουν, τα συμφέροντα όλα έχουν πέσει πάνω του. Αλλά ο Ανδρουλάκης αντέχει. Είναι σκληρό, κριτικό σκαρί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό τον επίλογο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας πω καλή δύναμη, καλή προσπάθεια,
2: να
1: καλή συνέχεια,
2: καλά.
1: Καλό ευχαριστώ αγώνα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, κύριε Βραδεκαστάνητς. Καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ από την Αθήνα που βρίσκεται και συμπατριώτης μας ο κύριος Γιάννης Βραδεκαστάνης.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Λοιπόν, και από τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ πάμε στα τουριστικά μας και τα αυτοδιοικητικά μας. Άλλωστε έχουμε και το συνέδριο της ΚΕΔΕ, εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο για να είμαστε ακριβείς, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες στη Ζάγκη. Θα μας πει σε λίγο η Όλγα τι πληροφορίες έχει. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πλάνου, ο κ. Διονύσης Γιακουμέλος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλή δύναμη, να ευχηθούμε, καλά να είστε. Λοιπόν, έτσι, μπήκαμε στα βαθιά νωρίς, γιατί είμαστε σε μια τουριστική περίοδο με πάρα πολύ κόσμο. Εγώ από το τέλη Ιουνίου θυμάμαι να γίνεται αυτός ο πανικός και στην πόλη και στα τουριστικά μέρη. Και τώρα κορυφώνεται η κατάσταση Ιούλιο. Για λίγο δώστε μας και εσείς την εικόνα που έχετε, που είστε σε μια πολύ τουριστική περιοχή.
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το περιμέναμε βέβαια. Δεν εκπλαγήκαμε, ας πούμε, με τον κόσμο που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, περιμέναμε ότι θα έχουμε αυτή την πληρότητα και για άλλη μια φορά, ας πούμε, πραγματικά δεν μας έχει βρει πανέτοιμους, είτε με την καθαριότητα, με πεζή εννοώ κυρίως, αλλά και γενικότερα είτε με την ίδρυυση, είτε με την αποχέτευση, όλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες, σίγουρα έχουν γίνει, έχουμε πάει ένα βήμα πιο μπροστά, όμως δεν είναι το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Θέλουμε κι άλλο.
3: Η εικόνα αυτή που πρέπει να δείχνουμε πραγματικά για να έχουμε μια καλή συνέχεια, έτσι, ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, θα προσπαθούμε.
2: Εγώ θέλω να πω ότι κάθε χρόνο κάνουμε όλοι κριτική στους αιρετούς γιατί δεν έχουν φροντίσει εγκαίρως να φέρουν το προσωπικό που χρειάζεται για όλη την καθαριότητα. Και κάθε χρόνο λέμε και τα ίδια και τα ίδια. Απλά επειδή το έχουμε ψάξει και εμείς λίγο παραπάνω, ξέρουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που καθυστερούν κλπ. Με αφορμή τους εδώ όλους τους δημάρχους που θα τους έχουμε εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ το επόμενο διάστημα, εάν χρειάζεται νομίζω κάποια νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να την προτάξουμε και να τη θέσουμε και στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε χρόνο οι δήμαρχοι στις τουριστικές περιοχές να έχουν το άγχος από το Γενάρη μήνα να γίνει ο διαγωνισμός, να μην είναι άγωνος, να έρθει το προσωπικό και τελικά να φτάνει, ξέρω εγώ, Ιούλιος, Αύγουστος και να λέμε «Όχ, δεν μας φτάνουν αυτοί που έχουμε, όχ, κάτι πρέπει να κάνουμε».
3: Ακριβώς. Και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, τα έχω συζητήσει λοιπόν και με τον εκάστοτε δήμαρχο, τον εκάστοτε περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες εδώ, αντιδημάρχους και όλους τους φορείς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είναι σήμερα μέσα καλοκαιριού και να μην έχουν κοπεί τα χόρτα.
2: Σωστά,
3: γιατί
2: ναι,
3: δεν έγινε σύμβαση προχτές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε δικά μας μηχανήματα και να κάνουμε καθοριότητα όλο το χρόνο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτό ένα μοντέλο πολύ καλό. Τώρα, το αν θα ανήκουν στο Δήμο, στην περιφέρεια, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά να έχουμε μηχανήματα εξοπλισμένα, συντηρημένα με τους οδηγούς τους και να καθαρίζουν συνέχεια.
3: Ακριβώς. Θα μπορούσε να υπάρχει. Γι' αυτό το κομμάτι, λοιπόν, πραγματικά θα μπορούσε να ήταν σήμερα να έχουν κοπεί τα χόρτα 2 και 3 φορές. Εάν πραγματικά είχαμε το μόνιμο προσωπικό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ένα μόνιμο προσωπικό. Όταν υπάρχουν αυτοί οι εξαμηνίτες, οφθαμηνίτες κτλ., κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο εύκολο, διότι δεν είναι και οι κατάλληλοι. Συγγνώμη και λυπάμαι που το λέω, αλλά επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος εργατικός κτλ., δεν είναι οι ικανότεροι άνθρωποι για να μπορέσουν, ας πούμε, τώρα να κάνουν δουλειά. Αλήθεια σας το λέω.
2: Θέλουμε μόνιμο προσωπικό, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, ναι, να ξέρουν ότι έχουν και αυτοί μια μόνιμη εργασία και ένα μόνιμο μισθό. Και ξέρετε γιατί το λέω, αυτοί που έρχονται ευκαιριακά εδώ για να πάρουν κάποια χρήματα και μετά να πούνε το χειμώνα στο Ταμείο Ανεργίας, προφανώς και δεν καίγονται αν θα είναι ζάχυθος καθαρή, στους κασίλα τους.
3: Θα είναι μόνιμοι, θα έχουν ένα αξιοπρεπέστατο μισθό, γιατί ούτε με 800 ευρώ και με 600 ευρώ μπορεί στο εξωτερικό κανένας να δουλέψει και έχει να συντηρήσει οικογένεια. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια πρέπει να τα δουν πριν και όχι την ώρα που έχουμε το πρόβλημα, μας παρουσιάζει το πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Πώς κινείται εγώ, κυρία Αγγελική, πραγματικά, επειδή είμαι επιχειρηματίας, με τρελαίνει αυτό το πράγμα, διότι εγώ σαν επιχειρηματίας τρέχω με χιλιόμετρα μπροστά, χιλιόμετρα μπροστά, δηλαδή δεν με προλαβαίνουν τα προβλήματα, τα προλαβαίνω πρωτού.
2: Ναι, και εσείς είστε και χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Πόσα χρόνια είστε, 30?
3: Όχι, δεν είναι, ο αδερφός μου είναι τόσο. Εγώ είμαι λιγότερα.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εμπειρία και ειδικά το κομμάτι της καθαριότητας είναι το πιο σοβαρό. Η Ζάγκυνθος αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι να το έχεις και μέσα σου, να το αγαπάς, να το θέλεις.
2: Κοιτάξτε, εγώ παίρνω τη σκούπα και κάθε Σάββατο βγαίνω έξω στον δρόμο στην πόλη και μαζεύω. Πάω στο χωριό μου, στο Λαγανά, βάζω γάντια και μαζεύω. Αλλά αυτά ήταν κάτι που τα έπρεπε να τα κάνει οργανωμένα, δηλαδή σε ένα τουριστικό νησί με τόσο κόσμο που δέχεται. Έπρεπε να τα κάνει οργανωμένα η αυτοδιοίκηση, έτσι. Και όχι να συμπληρωματικά εμείς.
3: Είναι δυνατόν λοιπόν κάθε.
2: Δεν έχουμε πεζή καθαριότητα πάντως, ούτε στην πόλη, να ξέρετε.
3: Κάθε τουριστική περιοχή να μην έχει 5 εργαζόμενους. Μα είναι δυνατόν τώρα το
2: με τα καροτσάκια και τα φαρασάκια, ναι.
3: Μπράβο, με έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε και που δεν έχω τέλος πάντων, ήταν αυτός.
2: Ούτε η πόλη πάντως δεν έχει, να ξέρετε.
3: Αλλά όλοι και οι Λαγανάς, όλες οι τουριστικές περιοχές.
2: Καλώς το λέμε για τις τουριστικές, αλλά ούτε και η πόλη που είναι το πρόσωπό μας, τα μούτρα μας, η πρωτεύουσά μας. Ούτε η πόλη δεν έχει. Περνάνε κάτι τύποι με ένα φαρασάκι και παίρνουν τα πάνω-πάνω, λέει ότι βλέπει πεθερά. Καθαρίζουν έτσι.
3: Μου μιλάγανε σήμερα λοιπόν για το αργοστόλιο της Κεφαλονιάς, ότι ήταν χιλιάδες ο κόσμος στην πλατεία του αργοστολίου και ήταν 50 οδοκαθαριστές και ήταν λαμπίκο η πλατεία του αργοστολίου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς για μας είναι τόσο πολύ δύσκολα να πούμε. Αλήθεια σας το λέω.
2: Θέλει περισσότερη
3: προβλήματα.
2: Δουλειά, καλύτερη οργάνωση και ίσως μεγαλύτερη και αυστηρότητα σε κάποια
3: την
2: πράγματα.
3: Οργάνωση δεν θα την κάνουμε την ώρα που θα. Ήδη θα ξεκινήσει
2: ναι,
3: το πρόβλημα.
2: Βέβαια, η προετοιμασία πρέπει να γίνεται από το χειμώνα.
3: Οργάνωση θα πρέπει
2: σωστά,
3: να την κάνουμε πρωτού, διότι ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλο αυτό τον όγκο, ας πούμε, του τουρισμού. Έτσι. Δεν μπορεί να έρθει, λοιπόν, να είμαστε, να πούμε, μέσα σεζόν και αυτή την ώρα να ψαχνόμαστε και να λέμε
2: πώς θα
3: κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο.
2: Αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα, με τα στερεά απόβλητα. Να δούμε λίγο και με τα υγρά, γιατί έχει το θέμα η περιοχή σας, και λίγο και με το νερό. Αυτά τα δύο να μου πείτε που βρισκόσαστε.
3: Ναι.
2: Εμένα από το Λαγανά μου κάνουν φοβερά παράπονα από τη Λιθακιά. Δέχτηκα επιστολές εκεί από την Google, από αυτές τις περιοχές, ότι δεν έχουν νερό οι άνθρωποι και αναγκάζονται να προσφεύγουν συνέχεια σε ιδιώτες. Για να δούμε σε εσάς τι γίνεται.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς τώρα. 2-3 χρόνια έχει βελτιωθεί κατά πολύ το θέμα ίδρυψης.
2: Ναι.
3: Φέτος παρουσιάζονται λίγο προβληματάκια, δεν ξέρω, διότι φαίνεται στερεύσει και κάποιες γεωτρήσεις.
2: Έχουν και λειψιδρία και κακή ποιότητα νερού.
3: Δεν είναι και τόσο πολύ σε σχέση, ας πούμε, με η δικιά μας η περιοχή. Δεν είναι και τόσο πολύ άλατα όσο από το κερί.
2: Εμείς που παίρνουμε από το κερί είναι φοβερή κατάσταση.
3: Ναι, όχι, εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ. Εμάς είναι η αγωγημότητα, είναι, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλή σε σχέση με το κεριού.
2: Έτσι. Ναι, του κεριού γεωτρήσεις
3: Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν αρκεί. Έτσι. Και δεν μιλάμε ότι τα ξενοδοχεία να παίρνουν νερό, ας πούμε, και να μην έχουν πρόβλημα από το Δήμο, από την ίδρυυση. Έτσι, να συνεχίζουν, παίρνουν ένα μέρος βέβαια και τα ξενοδοχεία, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν νερό.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν μας καλύπτει ακόμη τώρα, γιατί αρχίζουν λίγο παραπονάκια να μας παίρνουν τηλέφωνο ένας, να μας παίρνει τηλέφωνο ο άλλος. Υπάρχουν λίγο προβληματάκια.
2: Ναι.
3: Για όλα αυτά βέβαια χρειάζεται λοιπόν να προβλέπουμε πριν, έτσι, να έχουμε χτυπήσει μία-δύο γεωτρήσεις ακόμη και για μας εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η ΔΕΙΑΣ δεν έχει σταματήσει, πραγματικά προσπαθεί, έχει κάνει προόδους πραγματικά στην περιοχή μας, συνεχίζει, ήδη είμαστε έτοιμοι εδώ στο Μπόουλι να ξεκινήσουμε το έργο, αυτό το τεράστιο έργο, το μεγάλο έργο που μας δημιουργείται τα τελευταία χρόνια.
2: Μιλάμε για την αποχέτευση τώρα.
3: Για την αποχέτευση.
2: Να κλείσουμε το νερό και να πω εγώ ότι αν μαζεύαμε το νερό που έβρεχε το χειμώνα, θα είχαμε νερό για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε κάποια ώρα αυτό όμως.
3: Όχι, κύριε Κυριακή, αυτό κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται έτσι με δύο λέξεις.
2: Όχι, αλλά το λέμε χρόνια τώρα. Ήμουν νιός και γέρασα, κύριε Γιακουμέλου.
3: Το λέμε χρόνια, αρκεί το μεταξύ δεν.
2: Μα κι αν είχαμε νερά φέτος, έτσι στη Ζάκυνθο. Κρίμα είναι ποτέ, να χάνουμε αυτό το νερό.
3: Ποτέ λοιπόν, γι' αυτό λέω, ποτέ λοιπόν δεν έσκυψε κανείς σοβαρά πάνω στα σοβαρά προβλήματα του τόπου. Διότι πραγματικά το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ζούμε σε ένα καλό παραδεισένιο τόπο που διαθέτει τα πάντα και νερά έχει και πράσινο έχει και καλές παραλίες έχει και καλός κόσμος είμαστε.
2: Και πετρέλαιο έχει, τα πάντα έχει το νησί μας.
3: Τα πάντα έχει, αλλά... Εμείς είμαστε λίγο από.
2: Ναι, Θέλει δουλειά από τους πολιτικούς.
3: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
2: Θέλω πριν κλείσουμε δύο κουβέντες. Ναι, πρέπει να το αγαπάς προφανώς αυτό που κάνεις. Θέλω δύο κουβέντες για το θέμα με το δίκτυο το αποχετευτικό, γιατί με τα λύματα να έχουμε το δυνατόν τα λιγότερα προβλήματα και όχι διαρροές.
3: Ακριβώς. Εδώ στον πόλη που έχουμε το πρόβλημα, ναι, λοιπόν τώρα, είμαστε και σήμερα εδώ με το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα της ΔΕΙΑΣ για να μπορέσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η εποχή, είναι μέσα σεζόν, παρόλα αυτά προκειμένου να έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, εμείς θα ξεκινήσουμε. Έχουν έρθει σχεδόν όλες οι σωλήνες, οι μεγάλες.
2: Θα σκάψετε τώρα δηλαδή.
3: Θα σκάψουμε τώρα. Ευτυχώς δεν είμαστε στο κέντρο μέσα της περιοχής του Σιλιβή. Είμαστε στον κάτω δρόμο, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος. Θα τον χωρίσουμε με ταινίες και με σίδερα στη μέση του δρόμου, που εκεί θα σκάψουν τα μηχανήματα, θα είναι και τα φορτηγά από μέσα και θα γίνεται μια οργανωμένη δουλειά. Προς πίσω θα σκάφτουν, θα περνάνε τις σωλήνες, θα τον μπαζώνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει χώρους εδώ πέρα, πάρκινγκ που θα μπουν τα αυτοκίνητα όσο τουλάχιστον διαρκέσει, ας πούμε, αυτό το έργο.
2: Ναι.
3: Έχουμε παρακαλέσει εδώ πέρα κάποιους ιδιώτες και μας παραχωρούν τα οικόπεδά τους και τους ευχαριστούμε πολύ δημόσια.
2: Και πόσο καιρό θα χρειαστεί αυτό, πόσο καιρό θα σας πάρει?
3: Όσο καιρός χρειαστεί, μακάρι να, εγώ το βλέπω, δηλαδή μακάρι να χρειαστεί 20 μέρες, ένα μήνα.
2: Το μήνα, από τον Ιούλιο. Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είναι αυτό. Το καλό, έτσι σας είπα, είναι ότι είναι στο μεγάλο δρόμο και δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και το καλό είναι πάλι ότι θα έχουμε αυτά τα δύο πάρκινγκ που θα μπει ο κόσμος μέσα και να μην έχει ζημιά και για τις επιχειρήσεις της περιοχής και να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος γενικότερα.
2: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα, να τα λέμε για καλό πάντα. Και όχι με αφορμή κακά πράγματα, έτσι. Και καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
3: Και εσείς να είστε καλά, έγινε. Γιατί πραγματικά με την ενημέρωση δημιουργείται.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πούμε την αλήθεια, πράγμα, να ξέρετε πράγμα. Πρώτα απ' όλα στον κόσμο. Η αλήθεια πονάει βέβαια μερικές φορές, αλλά καλύτερα να ξέρουμε την αλήθεια για να διορθωνόμαστε.
3: Μα δεν πειράζει, η αλήθεια είναι πικρή, το λέμε. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή που φέρνει το
2: αποτέλεσμα.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, μακάρι να τα λύσουμε τα προβλήματα, να λέμε και εμείς μόνο καλά. Έγινε. Τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε.
3: Μόνο καλά, εντάξει, πάντα θα συμβαίνουν, αλλά τουλάχιστον να λύνουμε και κάποια.
2: Ναι, έγινε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σας. Αυτός ήταν ο πρόεδρος από τον Πλάνο, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε όλα τα νεότερα για την άφιξη εδώ του κλιμακίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στον Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μαζί με την Παιδίνη θα συνεδριάσει εδώ. Η αυτοδιοικητική, τέλος πάντων, τα κεφάλια τη Ελλάδο είναι εδώ, μα τι γνωρίζει, έχει λεπτομέρειε, έτσι.
4: Ναι, μόλις με πρόσκληση από το γραφείο τύπου του Δημάρχου, έχουμε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις. Μία είναι η Τάλη της Παιδίν, όπου να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα η συνεδρίαση της Παιδίν στον πρώτο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου θα.
2: Ελπίζω να είναι ανοιχτή για τα μέσα ενημέρωση.
4: Για να μα στείλουν πρόσκληση, τι θεωρώ. Βέβαια είναι πολύ μικρό ο χώρος, για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, η αίθουσα είναι το γραφείο του Δημάρχου.
2: Εκεί θα συνεδριάσουν.
4: Ναι. Αυτή θα είναι η συνεδρίαση της Παιδίν.
2: Δεν ξέρω, θα είμαστε μέσα.
4: Αύριο στις 7 η ώρα.
2: Ωραία.
4: Όπου θα συζητηθούν, όπως είδαμε, πολλά θέματα και για τη Ζάκυνθο και για τα έργα του ΔΕΔΙΕ και του ΟΤΕ, από ό,τι είδαμε μέσα στα θέματα.
2: Μας έχουν κάνει βομβαρδισμένο τοπίο αυτά τα έργα μέσα στην τουριστική περίοδο. Πρέπει να βρούμε μια λύση.
4: Υπάρχει μια πλούσια θεματολογία.

0: σημαντικά θέματα της ακίνητο, όπως είχαμε και ενημέρωση και από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Στασινόπουλο, αλλά και θα δούμε και τοποθέτηση πολύ ουσιαστική και πλούσια για τη ακίνητο και για τα προβλήματα.
1: Εγώ τώρα το μυαλό μου πάει στην Μπόχαλη για τη στήριξη των Μπρανών, πάει σε όλες τις δυτικές ακτές εκεί με τα διευθυντές των βράχων και γενικά τα προβλήματα αυτής της φύσεως πρέπει να διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση.
0: Κατά την άποψή μου,
1: μπορεί να θέσει και ο Δήμαρχος τίποτα για το ναυάγιο.
0: Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα εστιάσουν στο ναυάγιο, γιατί αν το δούμε συνδυαστικά και από κάποιες τοποθετήσεις στον Ερμή του βουλευτή Ζακίνδου κυρίου Ακτύπη, όπου είπε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση του έργου του ναυαγίου. Θα δούμε, θεωρώ.
1: Μιλάμε για την επισκευή του καραβιού τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς κάτω στην παραλία. Θα δούμε, μάλλον θα ακούσουμε αύριο, την Τετάρτη, συγγνώμη.
1: Και αν είναι και ο κύριος Λέκας εδώ, οπωσδήποτε.
0: Από τον κύριο
1: Λέκα,
0: κάποιες εξελίξεις σχετικά με το ναυάγιο.
1: Να επιταχύνουμε μόνο πρέπει, έτσι.
0: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις για αυτό το ζήτημα.
1: Μακάρι να τα δούμε όλα να γίνονται γρήγορα πριν χάσουμε και το καράβι και τα αυγά και τα πασχάλια στο νησί μας.
0: Άρα έχουμε αύριο Τρίτη 7 η ώρα στο Δημαρχείο
1: Παιδίν
0: και Τετάρτη
1: στις
0: 11 στη Λέσχη ο
1: Ζάκινθος. Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Ωραία.
1: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας που μείνανε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους καλή εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950 55137.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marca el top, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα στο γνωστό μέρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή και φυσικά στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, της Ελλάδος, της Ζάκυνθ. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε. Θα περάσουμε μέσα από διάφορες διαδρομές, να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης, να βγούμε στο ξέφωτο πάντα λουσμένοι με το όλον φως. Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, πολλά τα ζητούμενα και σήμερα. Αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά. Όλα τα δρόμενα εδώ. Γραμμή παραπώνων 2-6-1-5-0-4-4-4-14 ή 24-206. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο ή αυτά που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Φουλ αγωνιστική δράση, βέβαια μπορεί να μην έχουμε πρωταθλήματα. Έχουμε όμως παγκόσμιο. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Και το παγκόσμιο κύπελο είναι εδώ. Μας χαμογελάει. Μας κλείνει το μάτι. Μας λέει ξενυχτήστε κι εσείς μαζί μου. Πλέον το παγκόσμιο κύπελο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σπουδαία παιχνίδια. Χαμός γίνεται. Φοβερά γκολ, ανατροπές. Καρδιοκτύπη μέχρι το πρωί. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε λίγο αργότερα με το φιλαράκι τον Σπύρο, τον Δρόσο τον Άγριο, ο οποίος έχει πολλά να μας πει, διότι έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ματσάρες είδαμε. Σε όλα τα επίπεδα.

Τεχνιδάρες που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι τα χαράματα. Τι να πούμε για το παιχνίδι, έτσι, Καναδάς Μαρόκο 0-3. Τι να πούμε για το άλλο παιχνίδι, Παραγουάη Γαλλία 0-1. Μα περισσότερο τι να πούμε για το παιχνίδι, Βραζιλία Νορβηγία 1-2. Αλλά για τη ματσάρα, Μεξικό Αγγλία 2-3. Απόψε το βράδυ το παιχνίδι, το κλασικό ντέρμπι, Πορτογαλία-Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ, εδώ είναι. 3 η ώρα το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, 2 παιχνίδια. Και αύριο το βράδυ, 7 η ώρα, Αργεντινή-Αιγυπτός. Και στις 11 η ώρα Ελβετία Κολομβία. Βέβαια θα σχολιάσουμε με τον φίλο μου τον Σπύρο λίγο αργότερα για το παιχνίδι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Τι ομαδάρα έχει αυτή το Πράσινο Ακροτήριο, τι ομαδάρα. Βρε τι πήγε να μας κάνει το Πράσινο Ακροτήριο. Να καρδιοχτυπούμε εμείς οι Αργεντίνοι, έτσι στα χαράματα εκεί, να βλέπουμε αυτό το παιχνίδι, αυτά τα απίστευτα γκολ. Πήγε να μας στείλει αδιάβαστος στο Πράσινο Ακροτήριο, αλλά σώψε τη βαριά φανέλα της Αργεντινής. Εδώ τι να πει και η Βραζιλία, η κακομοίρα η Βραζιλία. Τι να πει και αυτή η Βραζιλία που ισοπεδώθηκε από το θορυχτό που λέγεται Χάλαν. 1-2, τι 1-2, 0-2 κανονικά ήταν τώρα, εντάξει. Ήταν πέναλτι αυτό που έδωσε. Να τα πούμε όλα λοιπόν εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ακίδου σήμερα.

Δεν θα πούμε βέβαια μόνο για παγκόσμιο κύπελο, διότι έχουμε να μιλήσουμε για μεταγραφές στον Αψάκη το 1961. Χαμός γίνεται, παιδιά. Πουλάρουμε, πατάμε γκάζια. Βέβαια, πατάμε γκάζια μόνο στο θέμα των μεταγραφών, έτσι. Γιατί στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου δεν πατάμε γκάζια. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Εκεί πηγαίνουμε με πρώτη ταχύτητα στην Autobahn και με ένα Fiatάκι 127 ή ένα Trabant. Τα Trabant, ξέρετε τα αυτοκίνητα, τα θυμάστε παλιά της Ανατολικής Γερμανίας. Τέτοιο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, μπορεί να απογειωθούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει μια σύσκεψη στο Δήμο Ζακύνθου για αυτό το θέμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, είχε καλέσει τα μέλη του ΑΠ Ζακύνθος, τη διοίκηση δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο, διότι έτσι, ο χρόνος είναι αυτός που τρέχει σαν τη Φεράρι του Λουις Χάμιλτον. Φεράρι, παιδιά. Έκανε το κέρδισε ο Λεκλέρκ. Λοιπόν, σαν τη Φεράρι τρέχει, μπορεί να τρέξει το γήπεδο. Για να δούμε, θα τρέξει. Λοιπόν, γερά δυνατά, αποφασιστικότητα. Μια αποφασιστικότητα. Πάμε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Το κοσμάκι. Σε όλα τα μέρη και πλάτη. Σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μέρη και πλάτη, σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη. Στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Φυσικά στην πατρίδα μας. Σε όλους και όλες που αυτή τη στιγμή εργάζονται στον τουριστικό τομέα εδώ στο νησί μας, στους αγρότες μας. Να δώσουμε χαιρετισμούς στους φίλους μας, τους ταρίφες. Προσοχή, παιδιά, μην τρέχετε, ρε παιδιά, μην τρέχετε. Κόψτε λίγο ταχύτητα. Σε όλους και όλες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα, όλοι εσείς που βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε να ξεφύγετε από την αφιλόξενη αυτή πόλη, από τη χώρα. Άντε πηγαίνετε για καναμπανάκι. Εμείς βέβαια του παγκοσμίου κυπέλου μόνο ξενύχτη. Τι ξενύχτη είναι αυτό που περάσαμε στο Σαββατοκύριακο. Άλλοι πηγαίνουν για κλάμπινγκ. Άλλοι πηγαίνουν για σπιταρικές τέξεις, για φαγητά. Εμείς εκεί ανεπόλπιστο. Θα λέγε και ο τεράστιος Νίκος Ζαφύρης. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Εδώ με τρολάρουν αρκετοί φίλοι. Πώς τα πέρασες, μου λέει, με την Αργεντινή, Δημήτρη? Σου αρέσει ο μαδάρα σου? Θα σας πω σε λίγο, παιδιά. Έχω απογοητευτεί από την Αργεντινή. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η όαση, αυτός ο παίχτης, ο Θεός, ο Μέση, έτσι, και τουλάχιστον κάτι πάει να γίνει, αλλά από εκεί πέρα το χάος. Τι να πω, άμπαλοι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, βέβαια. Από πού έρχονται? Ρε, στην Αργεντινή παίζετε, στην Αργεντινή παίζετε. Είμαι ερωτευμένος βέβαια με το πράσινο ακροτήριο. Θέλω να το πω αυτό. Και νομίζω ότι όλοι οι φίλοι αυτά τα συναισθήματα νιώθει για αυτή την υπέροχη ομάδα

Άλλο μήνυμα. Ποιος ήταν Αντζελότη, λέει. Ο χειρότερος προπονητής. Λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ πέρα. Το έχω πει πριν, τον παγκόσμιο κύπελο δεν έχει πάρει μια μικρομεσαία ομάδα και να τη βγάλει φαβορή. Μας είχαν, λέει, πρίξει με τον Αντζελότη και τη Βραζιλία. Ποια Βραζιλία? Τι να πει βέβαια και η Βραζιλία, έτσι. Εμείς λέμε για Αργεντινή, αλλά τι να πει και η Βραζιλία, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν κάνω πίσω. Ποια Βραζιλία? Σήμερα βραδύ τη σκιά σου θα με θύσω. Δεν σε συγχωρώ. Και όσα ζήσαμε ξεχνώ. Είναι Βραζιλία αυτή, είναι ποδόσφαιρο αυτό. Τι να πούμε. Τι να πει δηλαδή και η Βραζιλία του 1970, έτσι. Να βλέπουν τώρα όλοι αυτοί οι θρύλοι από εκεί ψηλά. Αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, θα βλέπει ο βασιλιάς εκεί ο Πελέ, ο Ζαρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο, ο Ριβελίνο. Και θα πραγματικά θα κλαίνε με αυτό το πράγμα που δεν λέγεται βέβαια Βραζιλία. Δηλαδή άμα δεν ήξερε κάποιος ποια ομάδα είναι αυτή, βάλτε τη Βραζιλία στο Μεξικό το 1970 και βάλτε τη Βραζιλία στο Μεξικό το 2026. Καμία σχέση. Είναι άσχετη με το αντικείμενο. Και όσα ζήσαμε ξεχνώ. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε Ζακυνθάρα, έχω πολλά πράγματα να σας πω. Έχουμε έτσι προσθήκες παιχτών. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Χαμός γίνεται.

πίσω. Έχουμε και τρίτη εθνική κατηγορία, δήλωσε κανονικά. Δηλώσαν αυτοί οι μάγκες της ομάδας του Γαλάρου και των Αγίων Πάντων. Αθλητικός όμως Λεβάντε δήλωσε κανονικά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτό είναι. Άλλες ομάδες δεν δήλωσαν, αρκετές ομάδες ήταν αυτές που δεν δήλωσαν. Παιδιά, δεν δήλωσε ο Άρης Πετρούπολης, έτσι. Ο Άρης Πετρούπολης, που μέχρι πρότινος ήταν ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Super League 2. Τι έγινε, παιδιά, στον Άρη Πετρούπολη? Μείνατε από κάψιμο. Γιατί η τρίτη εθνική μια χαρά είναι, παιδιά. Γιατί την παρατήσατε την ομάδα? Έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση και λένε γιατί δεν δήλωσε συμμετοχή η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πραγματικά μας πιάνουν τα δάκρυα. Γιατί δεν δήλωσε ο Άρης Πετρούπολης? Γνωρίζουμε όλοι γιατί δεν δήλωσε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αφού αυτοί που ήταν στην ομάδα αποχώρησαν, πήγαν αλλού, πήγαν στο Αιγάλεο. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τα φιλαράκια, το φίλο μου το Γιάννη, το Διονυσάκι από την Αθήνα, το φίλο μου το Σπύρο, μας ακούει από τον Πειραιά. Γεια σου, Σπυράκο. Το φίλο μου τον Νικόλα, και αυτός από τον Πειραιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολύ Πειραιά σήμερα. Να δώσουμε χαιρετισμούς στην όμορφη παρέα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στην όμορφη Κατερίνη. Στη φίλη μας την Ερένα. Στο φίλο μας τον Νικόλα από τη Λάρισα. Τι γίνεται στη Λάρισα? Έχουμε εξελίξει και με τη Λάρισα. Στη Λενίκο, τι γίνεται με την ιστορική ΑΕΛ? Αλλάζει χέρια, μαθαίνω. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης. Έλα ρε Δημήτρη, συγκρίνεις τη Βραζιλία του 70 με τη σημερινή? Δεν συγκρίνω καμία σχέση. Είπα ότι συγκρίνω. Απλά δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, αυτό είπα. Τι δουλειά έχει η Βραζιλία του 70 με τη Βραζιλία του 2026? Καμία σχέση. Εντάξει, στεναχωριέμαι φυσικά και για το φίλο μου το Μάκη. Το Μάκη τον Πιλαρινό, παιδιά, Βραζιλία, ο Μάκης. Αλλά πλέον η ομάδα του επιστρέφει. Κοντά είναι και δεν είναι και μακριά από το Μεξικό, που ήταν η Βραζιλία που έπαιζε. Επιστρέψει εκεί στους Σαν Πάολο. Έχουμε άλλες δυνάμεις τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Και η Γαλλία χθες λίγα πράγματα. Βαραίνει τώρα η μπάλα. Η μπάλα, παιδιά, τώρα ζυγίζει τόνους. Όσο πλησιάζουμε προς τους ημιτελικούς, καταλαβαίνετε τώρα πόσο βαριά είναι τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Οι Πορτογάλοι θα καταφέρουν, ο Κριστιάνο εκεί να κάνει την υπέρβαση απέναντι σε μια ομάδα, την Ισπανία, που ανεβάζει συνέχεια ταχύτητα. Εμείς στην Αργεντινή ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε την Αίγυπτο του Σαλάχ. Μόνο και μόνο με τη φανέλα, έτσι, γιατί ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε από αυτή την ομάδα. Πονέσανε τα μάτια μας. Λοιπόν, μεταγραφές από Ζάκυνθος. Περιμένουμε κόσμο στο νησί, αφήξεις.

Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αφήξεις. Λοιπόν, τώρα που λέμε αφήξεις, αύριο πιθανότατα στο νησί θα βρίσκεται ο Πασχάλης ο Κάσος. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Οπότε λοιπόν πέφτουμε μέσα στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Το έχει πει βέβαια και ο διευθύνων εδώ στο Le Classico, Πασχάλης Κάσος. Χαιρετίζω Ραφαήλ Πέτα. Βάλε λίγο Τζε Γκεβάρα, λέει. Τζε Γκεβάρα, έγινε. Τι έγινε, Ράφα, αναρχοκουμούνι κι εσύ. Τζε Γκεβάρα, ωραίο. Σε λίγο, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, ο γιγαντάς μας πάντα δίπλα. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, στο Καλαμάκι, στην Αγία Κατερίνη, Πιτσαρία Ντελάρτε, πάντα μαζί. Ο γίγαντας, ο Τιτάνας, ο Στάθης ο Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Φούρνος του Κόουτς, Δωρούς και Νήσης Δραγώνας. Απέναντι από το ΙΚΑ, το Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα. Μουσά Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα. Πάμε και στον Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ. Στην Καμάρα, Γελοζάρο και στον Πλάνο. Αλέκος Καλογέρης. Αλέξανδρος Καλογέρης. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Και στον Μπαρμπέρικο πάμε το Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117, κουρίο μόνο για άντρες. Πάμε και στο πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπή, Κωνστάδης Καραμαλίκης. Εδώ κοντά στη γειτονιά μας, καθημερινά ανοιχτά 24 ώρες την ημέρα εκεί. Πάμε και στο Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Μαρία Βετζάγια, Κώστας Λομποτέζης. Και στο φίλο τον Ανδρέα Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καμπασέικα και στον Αναστάσιο, Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο των Παγωτών, Κρή Κρή στη Ζάκηθο, Ακαδημία Αψάκηθος. Πάντα μαζί, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική, Γιορική, ο Βάρτζελης ο Παναγιώτης. Αναβαθμίστηκε και οικολογική. Παίζουμε τρίτη εθνική κατηγορία πλέον. Μπαλίτσα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μεσοκομικός εξοπλισμός και σε εθνικές κατηγορίες πλέον. Γκίσμο στο Αναγκαιρικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Χαιρετίζω την οικογένεια Καπαρέλη. Στρωματοποιία Ζακίδου 100 Γερακαρίου, ο Παναγιώτης Τράνης. Από το 1976 κατασκευάζει για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου. Πάμε και στο φίλο μας τον Ζάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Παγκαλή. Εμπορική και στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 2-6-5-0-41-3-81. Και από εκεί στο φίλο μας το Γιάννη το Βερίκιο, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου. Πάμε και στο Δωρή τον Εξένο, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί. Μην ξεχνάτε, 18 Ιουλίου, στο μεγάλο πάρτι, το μεγάλο πάρτι στο Βένους, με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε. Σας από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Χαιρετίζω τον Παναγιώτη και τον Τάση, αυτά τα καλά παιδιά. Τηλέφωνο 2-6-5-0-23-4-91. Πάμε και στο φίλο μας στο Σάκη το Βούλτσο, Καλίνικο, παραγωγή Ίνου, τον Καλυπάδο. Ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης με το ζακιθινό κρασί. Σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Ακροπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Τερέζα Στάθης, πάντα εκεί, ο Ανδρέας, ο Γιάννης, σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο.

το διαχρονικό με πάρα πολύ αγάπη. Ελπίζουμε τώρα να μην είναι σε κανένα θερμοκήπιο μέσα, λίγο δύσκολο βέβαια τώρα, 2 η ώρα εδώ βράζει και ο κόσμος. Ελπίζω να ξεκουράζεται κάπου και να μην είναι πάνω από κάποια κατσαρόλα.

Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά, πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε πανιά, πάμε να δούμε τι γίνεται στο απέραντο γαλάζιο, έτσι, της ενημέρωσης, διότι πάνω απ' όλα αυτό προέχει, φίλοι και φίλες. Πάμε, πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε σήμερα που αφορά φυσικά τα ποδόσφαιρά μας. Πάμε να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στον Ραφίνια.

0: Μόνο αυτός. Ποτσέ. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με το γήπεδο.
1: Που ανάβει στα αστέρια. Τις μνήμης φτιάχνει στο χάρτη.
0: Να πάμε ρε παιδιά, μην αγώνεστε.

Εδώ κάποιοι φίλοι με τρολάρουν, μου λένε διάφορα για τη Βραζιλία. Ο φίλος μου Άλεξ λέει εδώ πέρα, βρε φίλε Δημήτρη, ποια μπάλα, ποια Βραζιλία. Εδώ οι Βραζιλιάνες λέει πάψαν να έχουν στήθος και καμπυλωτά οπίστια και περιμένουν να δουν μπάλα. Τι λέτε ρε παιδιά, είδα κάτι Βραζιλιάνες όμως στο γήπεδο προχθές, έτσι. Σαν θρύλος γύρω καλπάς. Άλλη μπάλα, έτσι. Άλλο επίπεδο, τι παγκόσμιο κύπελο. Και σαν κατάρα. Μια χώρα θρυνεί σήμερα. Μπραζίλ.

0: Πάντως εγώ θα πω το εξής για το παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο, μπράβο σε αυτούς που κάνουν τις λήψεις, που τουλάχιστον εκτός από το ποδόσφαιρο μας βάζουν και βλέπουμε εκεί πέρα κάποιες ωραίες εικόνες, με ωραίες υπάρξεις. Το Μεξικό δηλαδή, τι έγινε? Άλλο επίπεδο βέβαια, οι γυναίκες εκεί στο Μεξικό, έτσι. Στην Παραγουάη επίσης. Πω.
1: Γελάς και γίνεται μέρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, μου λέει: Δημήτρη, έχουμε καμιά άλλη μεταγραφή εκτός από αυτές που έχεις αναφέρει για την ομάδα? Φυσικά έχουμε. Τι λέτε ρε παιδιά, δεν έχουμε μεταγραφή? Είπαμε λοιπόν, ο Πασκάλης ο Κάσος είναι πρώτο πυλόν. Εκτός από τον Πασκάλη Κάσο όμως, σας αποκάλυψα χθες και στο Ιόνια Σπόρος αλλά και στην εφημερίδα Ερμής ένα όνομα, μια ιστορία.

Κομμαντάτε Τζέι Γκεβάρα. Λοιπόν, σας αποκάλυψα χθες ένα όνομα. Ένας Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ένας κεντρικός αμυντικός, βρίσκεται πρώτων επιλών για την ομάδα μας, Μίγκελ Ροντρίγκες. Αυτός ο παίκτης λοιπόν, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση της ομάδας μας και όπως όλα δείχνουν θα είναι η τέταρτη μεταγραφή των νησιωτών. Βέβαια μπορεί εδώ να προλάβει ο Πασκάλης Κάσος. Λοιπόν, 32 ετών το παλικάρι, 1,89 ύψος, με πλούσιο βιογραφικό, έχει εμπειρία από Ελλάδα, καθώς έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Πανετολικού στην Super League 1, τη διετία 2016-2018. Λοιπόν, ένας παίκτης όμως ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, διότι έχει αγωνιστεί και εκτός, έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Και στο Europa League και στο Conference League. Παιδιά, υπήρξε διεθνής στο παρελθόν με την Under 20 και Under 21 της Πορτογαλίας ο συγκεκριμένος παίκτης. Έχει τα περισσότερα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας τα πέρασε στην National Madeira, αγωνιζόμενος μαζί της στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, με την οποία αγωνίστηκε και στο Europa League. Έτσι, τα λέμε αυτά. Έχει αγωνιστεί επίσης στην Rio Ave. Έχει αγωνιστεί επίσης στην Σλοβένικη Μπράβο, με την οποία είχε 17 συμμετοχές, από τις οποίες 4 συμμετοχές στο Conference League, παρακαλώ. Επίσης να πούμε ότι σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Ελλάδος με τη φανέλα του Παναριακού, όχι πέρυσι, πρόπερσι. Έτσι λοιπόν, μετά τους Στίκα και Νάτσο και Παναγιωτούδη, ο Ροντρίγκες θα είναι παίκτης της Ακίθου, έτσι όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή.

Καλά τα λέει η Ελένη Δήμου. Δεν πιστεύω ούτε σε όρκους, ούτε σε θυσίες, ούτε σε αγάπες, ούτε σε έρωτες και ούτε στα λόγια έτσι, των πολιτικών πάνω απ' όλα. Γιατί το λέω αυτό, έτσι το είπα. Ήθελα να το πω, να το βγάλω από μέσα μου. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Έχουμε γραμμούλα, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κορονιέ. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Να είσαι καλά, τι κάνεις. Ναι, ωραία. Έχουμε κανένα νέο. Πάλι με το σήμα έχουμε θέματα. Τι γίνεται με αυτό το σήμα. Ναι, εντάξει. Εσύ δεν ακούγεσαι καλά από εκεί που είσαι. Πρέπει να μετακινηθείς. Βάλε ρε παιδί μου, βάλε με ένα δορυφορικό σήμα εκεί πέρα που είσαι. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Ένα, δύο, έλα. Τίποτα, μηδέν. Έχεις κάποιο σταθερό να σε πάρω. Τίποτα. Έκλεισε. Πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Πρέπει κάπου έτσι να σταθεροποιηθεί.

0: Για πάμε τώρα να δούμε καλύτερα, νομίζω. Σάκη.
1: Ναι.
0: Για πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, τα νέα.
0: Φρέσκα νέα, πες.
1: Τώρα με ακούς.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι. Είναι για θέση μετά, ξέρεις. Λοιπόν, στην τελική ευθεία είμαστε για να γίνουμε ΠΑΕ.
0: Όπα, ωραία, αυτά είναι τα όμορφα, μπράβο.
1: Μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όπως διαβάσατε, θα επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ σας για τον Ροντρίγκες.
0: Ροντρίγκες, έτσι.
1: Έχει υπογράψει, είναι στο Περτιζακίνθ πλέον. Mm-hmm. Όπως παίχτης της Ζακίνθου από αύριο θα είναι και ο Κάσος. Όπως παίχτης της Ζακίνθου θα είναι και ο Χατζηδημητρίου σαν δεύτερο σεντερφόρ.
0: Χατζηδημητρίου.
1: Ναι, όπως και παίχτης της Ζακίνθου θα είναι ο διεθνής Νιγηριανός τερματοφύλακας Αντεμπάγιο. Είναι ο δεύτερος θερματοφύλακας Εθνικής Νιγηρίας.
0: Ναι.
1: Με συμμετοχή στο Super League 1, γαλλικό πρωτάθλημα, Κύπρος πρώτη κατηγορία.
0: Νιγηρία,
1: Στο θέμα του γηπέδου, υπάρχει και σήμερα η απόφαση, υπάρχουν τα σχέδια να ξεκινήσουν τα βελτιωτικά έργα στο γήπεδο.
0: Α, να ξεκινήσει τα βελτιωτικά έργα, ναι, ωραία.
1: Υπήρχαν συνεχείς επαφές σήμερα με τον πρόεδρο της Λίγκας, την υπεύθυνη αγωνιστικού, και αύριο θα γίνουν επαφές και με την ΕΠΟ. Όλα δείχνουν ότι η Ζάκυνθος είτε θα παίξει την πρώτη αγωνιστική στην έδρα της, είτε θα ζητήσει να πάρει κλειδάριθμο να παίξει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, ώστε στη δεύτερη αγωνιστική να είναι στην έδρα της.
0: Α, για το θέμα του γηπέδου, δηλαδή, να προλάβουμε. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Α, οπότε λοιπόν θα το κανονίσουμε. Αυτό, όταν θα γίνει η κλήρωση. Θα ζητήσουμε.
1: Βεβαίως, σήμερα πάθηκε η απόφαση και βγήκε και θα γίνει και η ανάθεση για να ξεκινήσουν τα έργα κάτω από το γήπεδο. Πάθηκε η απόφαση για προμήθεια της κερκίδας απέναντι, 150 θέσεων, στην μεριά των φιλοξενούμενων, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους φιλοξενούμενους όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι και από τους γηπεδούχους αν δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Στην κερκίδα των φιλοξενούμενων θα μπει στα 150 άτομα και ένα χώρισμα στη μέση, τα οποία θα μπορεί να τη μετατρέψει σε 50 και 100.
0: Α, μάλιστα.
1: Ώστε ακόμα και όταν είναι 50 φιλοξενούμενοι να έχουμε 100 επιπλέον εισιτήρια.
0: Α, ωραία. Α, τέλεια. Γιατί εντάξει, σε κάποια παιχνίδια δεν θα έχουμε πάνω από 50 φιλοξενούμενους.
1: Σε κάποια παιχνίδια δεν θα έχουμε και καθόλου.
0: Και δεν θα έχουμε και καθόλου, ναι, σωστά το λες. Σωστά.
1: Εκεί θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. Θα υπάρχει χώρισμα μεταξύ των αποδυτηρίων και της κερκίδας των φιλοξενούμενων.
0: Η κερκίδα θα μπει εκεί μπροστά που ήταν το κλειστό.
1: Η κερκίδα θα μπει εκεί που ήταν το κλειστό, ναι.
0: Δεν θα έχει πρόβλημα ουσιαστικά με το κλειστό, με τις εργασίες που θα γίνουν εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί το κλειστό θα πάει πιο μέσα από ό,τι γνωρίζω.
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς που θα πάει το κλειστό, είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Εκεί μετά.
1: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί το κλειστό θα ανέβει από πάνω. Ζητήσαμε να πάει και από πάνω μια κερκίδα. Δεν γίνεται λόγω του ότι από πάνω θα είναι εργοτάξιο. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Θα γίνει εργοτάξιο από το Σεπτέμβριο και μετά. Ωραία. Για το θέμα των δημοσιογραφικών και αυτά θα γίνουν με ISOBOX.
1: Θα γίνουν με ISOBOX. Από κάτω θα είναι για τρία, από πάνω δημοσιογραφικά. Δύο κοντέινερ. Δύο και δύο.
0: Δύο κοντέινερ. Δύο και δύο.
1: Δύο κοντέινερ κάτω, δύο πάνω.
0: Mm-hmm. Αυτά όλα θα γίνουν κάποιες μελέτες για όλα αυτά.
1: Έχουν γίνει μελέτες.
0: Έχουν γίνει μελέτες, έτσι. Άρα, πότε να περιμένουμε ότι θα αρχίσουν οι εργασίες στο γήπεδο?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Οι εργασίες, πάρθηκε η απόφαση σήμερα να γίνουν με ανάθεση σε εργολάβο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό μπορεί να ξεκινήσει και την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι οι εργασίες κάτω από την κερκίδα, δεν είναι κάτι το δύσκολο, δεν είναι παραπάνω από 20 μέρες δουλειά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα που υπάρχει είναι με την αδειοδότηση των ISOBOX και με την άδεια, την οικοδομική άδεια που χρειάζεται.
0: Α, θέλει άδεια μεγάλης
1: κλίμακας.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό σε πρώτη φάση αυτά θα πάρουμε άδεια για να παίξουμε εδώ χωρίς αυτά. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα θα τρέχει και η διαδικασία αδειοδότησης τους ώστε να τοποθετηθούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Η πρόθεση και η βούληση της Λίγκας είναι η Ζάκυνθος να παίξει την έδρα της.
0: Να παίξει την έδρα της, τι εννοείς?
1: Αυτό που λέω. Ότι η πρόθεση... Mm-hmm. Και η βούληση της Λίγκας, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι η Ζάκυνθος να παίξει στην έδρα της.
0: Να μην φύγει, να μην πάει κάπου αλλού δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Οπότε, κάτι λοιπόν... που σημαίνει ότι ό,τι έχει γίνει σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα θα γίνει και στο γήπεδο της Ζάκυνθος.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πάμε με το γράμμα του νόμου, στο 100%. Mm-hmm.
0: Θα υπάρχει μια ελαστικότητα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Θα υπάρχει η ίδια ελαστικότητα που υπάρχει σε όλα τα γήπεδα.
0: Σε όλα τα γήπεδα που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ας πούμε το γήπεδο το δικό μας πληρεί τις προϋποθέσεις κατά πολύ περισσότερα από το γήπεδο της Σύρου.
0: Ναι.
1: Εκεί που η Λίγκα δεν θα δείξει καμία ανοχή, τόσο η Λίγκα όσο και η ΕΠΟ, είναι σε θέματα ασφαλείας.
0: Α, μάλιστα, να το τονίσουμε.
1: Εκεί όμως εμείς έχουμε ίσως ένα από τα καλύτερα κυκλειδώματα του αγωνιστικού χώρου σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα, ναι, σωστό.
1: Γύρω-γύρω.
0: Αυτό πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, οι εργασίες θα προχωρήσουν κάτω από την κερκίδα.
1: Ναι, αυτή η απόφαση.
0: Σύντομα, έτσι. Άρα λοιπόν.
1: Σύντομα, πάρθει και να γίνει ανάθεση άμεσα.
0: Να γίνει ανάθεση άμεσα. Εργασίες κάτω από την κερκίδα.
1: Τώρα, άμα βρει 10 εργολάβους ο Δήμος και πούνε και οι 10 δεν το κάνουν, εντάξει, εδώ είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Εργασίες που θα αφορούν το χώρο των αποδυτηρίων της φιλοξενούμενης ομάδας. Και εκεί το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο. Το ίδιο. Και με τα μπάνια και με τις τουαλέτες.
1: Ναι.
0: Που...
1: Μπάνια υπάρχουν, τουαλέτες δεν υπάρχουν.
0: Οι τουαλέτες δεν υπάρχουν, σωστά.
1: Ναι. Άρα... Θα γίνει παραχώρηση από το σύνδεσμο διαιτητών, θα ζητηθεί από το σύνδεσμο διαιτητών να παραχωρεί την αίθουσά του σαν αίθουσα τύπου στα παιχνίδια της Αγίνθου.
0: Ωραία. Όπως γινόταν, έτσι.
1: Ναι, όπως γινόταν, αλλά πλέον επίσημα.
0: Επίσημα, ναι. Ναι. Λοιπόν, η κερκίδα αυτή θα αγοραστεί από το Δήμο.
1: Ναι, θα αγοραστεί.
0: Θα αγοραστεί από το Δήμο.
1: Η κερκίδα αυτή κοστίζει 28.000 ευρώ.
0: 28.000.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Και αυτή η κερκίδα χρειάζεται φυσικά και άδεια μικρής κλίμακας ή μεγάλης.
1: Μικρής κλίμακας είναι εύκολη.
0: Είναι εύκολη η διαδικασία αυτή.
1: Ναι. Μελέτη σταδικότητας έχει η κερκίδα. Χρειάζεται μόνο άδεια μικρής κλίμακας.
0: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τα ISOBOX, είπαμε ότι εκεί θα πρέπει να βγει άδεια.
1: Εντάξει, εκεί συνήθως η διαδικασία κάνει 5 μήνες. Αλλά βέβαια, επειδή είναι τώρα εδώ, έχει να κάνει με φορέα του Δημοσίου και Δήμου, θα υπάρχει πίεση ώστε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, τα δημοσιογραφικά θα έρθουν όταν θα βγει η άδεια, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, πιο μπροστά δεν θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, okay. Όσον αφορά τώρα τις εισόδους, εξόδους, αυτά θα γίνει. Γιατί είχα μάθει ότι στη δεύτερη έξοδο, στην παλιά είσοδο του γηπέδου, θα υπάρξουν εκεί πέρα κάποιες κατασκευές.
1: Ναι.
0: Στην παλιά
1: εκεί
0: είσοδο.
1: Εκεί θα χωριστεί, εκεί που θα πάει η κερκίδα από τα αποδυτήρια, θα υπάρχει χώρισμα και θα υπάρχει και διαφορετική είσοδος.
0: Και διαφορετική είσοδος. Αυτή που θα είναι για τους αθλητές και για τον κόσμο.
1: Και για τους φιλάθλους.
0: Θα είναι διαφορετικά τα κομμάτια εκεί.
1: Ναι, το ίδιο θα γίνει και στην κερκίδα. Και στην κεντρική είσοδο.
0: Και στην κεντρική.
1: Ναι, βεβαίως. Η είσοδος των αθλητών θα είναι από πίσω από την κερκίδα.
0: Α, η είσοδος των αθλητών θα είναι από πίσω από την κερκίδα.
1: Ακριβώς.
0: Α, πώς ήταν παλιά. Νομίζω κάπου εκεί ήταν. Κάπως έτσι ήταν παλιά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Όχι από μπροστά δηλαδή.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. Οπότε...
1: Ακούστε να δείτε. Ναι. Ακούστε να δείτε. Θα δημιουργηθεί μια είσοδος από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αν κάποιος έρθει από μπροστά, δεν θα τον γυρίσουν πίσω να του πούνε πήγαινε από πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί οι αθλητές και οι αξιωματούχοι του αγώνα έρχονται 2-2,5 ώρες πριν.
0: Ναι, σωστά.
1: Απλά για τυπικούς λόγους θα δημιουργηθεί όμως.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, γιατί έρχονται πολύ πιο νωρίτερα, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε εξελίξει σε αυτό το κομμάτι. Θα βγει κάποια ανακοίνωση από το Δήμο για αυτά ή. Όχι, επίσημα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Mm-hmm. Στην σύσκεψη ήταν και οι αρμόδιοι φορείς.
1: Βεβαίως.
0: Η μηχανική προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: δήμαρχος.
0: Ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Κλαβάς.
1: Ναι, όλοι.
0: Και ο Δρόσος,
1: Ναι, ο Δρόσος δεν ήταν, όχι.
0: Α, δεν ήταν ο Παναγιώτης.
1: Όχι.
0: Ωραία. Στο θέμα λοιπόν της αδειοδότησης.
1: Θα πούμε ότι η σύσκεψη ήταν για τις 1 η ώρα και εντελώς και εκτάκτως έγινε στις 12.
0: Έγινε 12.
1: Οπότε υπάρχει περίπτωση κάποιοι να μην μπόρεσαν να παραβρεθούν και ίσως γι' αυτό ο Παναγιώτης να μην ήταν.
0: Ωραία. Για το θέμα τώρα του μετοχικού κεφαλαίου θα είμαστε έτοιμοι στις 15 δηλαδή, κάπου εκεί. Έτσι.
1: Για το θέμα του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουμε νεότερα, πολύ νεότερα, φρέσκα αύριο το πρωί.
0: Για το θέμα της αδειοδότησης είναι μαζί αυτά τα δύο.
1: Αυτά είναι αγκαζέ.
0: Ναι, δεν έχουμε θέμα αδειοδότηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί παίρνουμε
1: παράταση. Το μοναδικό πρόβλημα αδειοδότησης που έχουμε είναι το μετοχικό κεφάλαιο και η εγγυητική.
0: Και η εγγυητική, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα.
1: Όχι, τα υπόλοιπα προϋπολογισμοί και τέτοια θα τα φτιάξουν λογιστές. Ο λογιστής της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα με τα εισιτήρια διαρκείας γίνεται κάποια προσπάθεια ή έχει ατονίσει λίγο το θέμα?
1: Εντάξει, δεν έχω εικόνα γιατί είναι μοιρασμένα τα διαρκείας, αρκετοί άνθρωποι τα διαθέτουν, δεν έχω εικόνα. Εμείς καλούμε τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας να στηρίξει την ομάδα. Ό,τι θέλει κάνει ο κόσμος, δικαίωμά του είναι.
0: Ναι. Για το θέμα, για το θέμα των μετοχών, των υπολείπων μετοχών που ενδεχομένως...
1: Θα βγει ανακοίνωση. Όταν είναι τρέξει το μετοχικό κεφάλαιο, θα βγει ανακοίνωση με τις ημερομηνίες και τη διαδικασία. Όταν είναι έτοιμη η διαδικασία να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, στο μεταγραφικό, είπαμε τώρα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τις τρεις μεταγραφές, οι οποίες έχουν γίνει, έχουμε τις ανανεώσεις παιχτών. Περιμένουμε αύριο να έρθει στο νησί ο Πασκάλης ο Κάσος. Έχουμε συμφωνήσει με τον Μιγκέλ Ροντρίγκες. Είπες προηγουμένως για τον Χατζηδημητρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: για τον Αντεμπαγιό, αυτός είναι παίκτης...
1: Αντεμπαγιό.
0: Είναι τερματοφύλακας από την Νιγηρία, ε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα... Σιγά-σιγά, ε?
1: Από εκεί και πέρα έχουν γίνει προτάσεις σε παίκτες. Με άλλους είμαστε κοντά.
0: Ναι.
1: Με άλλους δεν έχουμε ιδέα τι θα απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει προτάσεις σε ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Ο προπονητής πότε θα έρθει στο νησί?
1: Δεν γνωρίζω ακόμα. Σίγουρα πριν τις 15 του μηνός.
0: Πριν τις 15. Γιατί ναι. 15 ουσιαστικά θα αρχίσει και η προετοιμασία εντός νησιού, ναι, για λίγες ημέρες μέχρι να αναχωρήσει, ναι, ναι, η αποστολή για το Καρπενήσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει. Οκ. Okay. Ωραία, Σάκη μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, απ' όλα είχε σήμερα, παιδιά. Έτσι. Ενημέρωση. Γιατί να τα λέω εγώ, όταν λοιπόν η διοίκηση μας ενημερώνει επίσημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί ή θα συμβεί. Είπαμε για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Έγινε μια σύσκεψη σήμερα, έτσι, παρόντος φυσικά του Δήμαρχου, του κ. Γιώργου Στασινόπουλου και όλων των υπολείπων, μηχανικών, μελών της διοίκησης, αντιδημάρχων, για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Είπαμε, θα ανατεθεί σε εργολάβο γρήγορα η διαδικασία ανακατασκευής των κερκίδων από κάτω, των χώρων και των αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων εκεί με τα μπάνια ή με τις τουαλέτες. Θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος εισόδου στην παλιά είσοδο, όπου εκεί θα μοιραστεί η είσοδος. Από τη μία μεριά θα μπαίνει η αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας και από την άλλη θα μπαίνουν οι φύλαθλοι. Θα μπει κερκίδα 150 θέσεων, μεταλλική κερκίδα, εκεί μπροστά που ήταν το κλειστό για τους φιλοξενούμενους. Όταν δεν έχουμε φιλοξενούμενους, η κερκίδα αυτή θα διατίθεται για τους φίλους της ομάδας. Αν έχουμε φιλοξενούμενους, θα μπορεί αυτή η κερκίδα να χωρίζεται όχι στη μέση, στο 1 τρίτο της, στα 50 καθίσματα από τη μία μεριά και στα 100 από την άλλη. Για τα δημοσιογραφικά και για τα ιατρία θα έρθουν Isobox, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πάρουν την σχετική άδεια. Αυτό θα αργήσει λίγο από ό,τι έτσι δείχνουν τα πράγματα, όπως είπε προηγουμένως ο Διονύσης Κορονιός. Η Λίγκα έχει την πρόθεση η Ζάκηθος να παίξει στην έδρα της, δηλαδή με λίγα λόγια θα είναι ελαστική ως προς την αδειοδότηση του γηπέδου, όπως είναι ελαστική και στα άλλα γήπεδα, παραδείγματος χάρη της Σύρου και άλλων έτσι, γηπέδων που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν η διοίκηση σε συνεργασία με την Λίγκα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ότι η Λίγκα θα είναι ελαστική όσον αφορά την αδειοδότηση του γηπέδου μας εδώ, του Δημοτικού Σταδίου. Είναι σε συνεργασία οι δύο πλευρές και αυτό είναι καλό. Άρα λοιπόν κάτι καλό βγήκε σήμερα από αυτή την ιστορία. Αρκεί βέβαια, θα λέμε, να δούμε μέσα τον εργολάβο, τα συνεργεία εκείνα τα οποία θα μπουν και θα διαμορφώσουν τους κατάλληλους χώρους. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ανατεθεί σε εργολάβο. Δεν θα τα αναλάβει ο Δήμος αυτά, δηλαδή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό, έτσι, κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, από αυτά που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Κορονιός. Δεν θα αναλάβει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά θα τα αναλάβει εργολάβος όλα αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά την ασφάλεια του γηπέδου, η ασφάλεια του γηπέδου έχει, έτσι, τα καλύτερα και κλειδώματα, οπότε λοιπόν δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Λοιπόν, για τις μεταγραφές είπαμε, Μικέλ Ροντρίγκες είναι πλέον παίχτης της Ζακύνθου. Πασχάλης Κάσος έρχεται αύριο

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Στίκας, Νάτσος, Παναγιωτούδης, Ροντρίγκες. Γιατί και ο Μιγκέλ Ροντρίγκες θεωρείται πλέον παίκτης της Ζακίνθου. Άρα λοιπόν πέσαμε μέσα στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, γράφω εδώ πέρα και τον Κάσο, ο οποίος θα έρθει αύριο στο νησί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5 μεταγραφές: Στίκας, Νάτσος, Παναγιωτούδης, Ροντρίγκες και Κάσος. Για τον Κάσο βέβαια αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα. Συν τις ανανεώσεις, στις οποίες έχει κάνει η διοίκηση της Ζακυνθινής ομάδας.

Έχουμε τον Αναστασόπουλο, έχουμε τον Σινκ, έχουμε τον, τον Μπαστακό, έχουμε τον Γύφτο Μήτρο, τα παιδιά τα οποία έχουν ανανεώσει. Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται έτσι, το ρόστερ της ομάδας μας για την Β' Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, πολύ ωραία και περιμένουμε τώρα να δούμε παίκτης της Ζακύθου είναι, θα είναι πιθανότητα ο Χατζη Δημητρίου και ο Αντεμπάγιο από την Νιγηρία, τερματοφύλακας. Είναι στα υπόψη, είναι στο στόχαστρο.

Έχουν προταθεί πολλοί παίχτες. Αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία έχω. Έχουν προταθεί και από μάναζερ και από άλλους. Η διοίκηση έχει κάνει το δικό της σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι, παρέα με τον προπονητή, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Λοιπόν, τώρα για τον Χατζηδημητρίου να πούμε. Αναφερόμαστε φυσικά στον Παύλο Χατζηδημητρίου, ο οποίος είναι γεννημένος το 2005, είναι 21 ετών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στη θέση του 4, αν δεν κάνω λάθος αυτός πρέπει να είναι. Να δούμε λοιπόν εδώ ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Δόξα Δράμας. Και φυσικά στον Παναργιακό, από ό,τι βλέπω εδώ, πιθανότητα φυσικά από την Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Δράμας ξεκίνησε ο συγκεκριμένος παίκτης, από τη Δράμα είναι δηλαδή το παιδί. Και έχει αγωνιστεί και στον Παναργιακό, να δούμε εδώ στην Δόξα Δράμας. Δόξα Δράμας, ναι. Και στον Παναργιακό πέρυσι.

Να πούμε ότι στον Παναργιακό αγωνίστηκε ουσιαστικά όλα τα μάτσα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και στα play out και στην κανονική διάρκεια, έχοντας συμμετοχή, συνολική συμμετοχή λεπτών 1706 λεπτά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξαναλέμε αγωνίζεται στη θέση του center forward.

φίλος μου ο Γιάννης εδώ πέρα μου με ρωτάει για τον Χατζή Δημητρίου. Τον βρήκα τον Χατζή Δημητρίου, φίλο μου Γιάννη. Για τον τερματοφύλακα θα το ψάξω λίγο να δούμε. Έτσι. Τι ρόλο παίζει ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας. Πάντως μια χαρά, έτσι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καλά πηγαίνουμε στις μεταγραφές. Εντάξει, μια μεταγραφή την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ξαναλέμε, για άλλη μια φορά, ότι η Ζάγκετος έχει αποκτήσει τον Στίκα, τον Νάτσο, τον Παναγιωτούδη, τον Ροντρίγκες και πιθανότητα αύριο θα έχει αποκτήσει και τον Πασκάλι Κάσο. Ο Στίκας φυσικά είναι κεντρικός αμυντικός, ο Νάτσος είναι κεντρικό χαφ, ο Παναγιωτούδης και αυτός κεντρικό χαφ, ο Ροντρίγκες. Για να το πω διαφορετικά, ο Νάτσος είναι περισσότερο αμυντικό χαφ, ο Παναγιωτούδης είναι κεντρικό χαφ, ο Ροντρίγκες είναι κεντρικός αμυντικός, ο Στίκας κεντρικός αμυντικός και ο Κάσος αγωνίζεται στη θέση στη δεξιά πλευρά, όχι τη δεξιά πλευρά, σαν ένα full back. Είπαμε λοιπόν για τον Χατζή Δημητρίου, center for, νεαρός ηλικία, πιθανότητα θα είναι ένα από τα center for που θα έχει η ομάδα. Έχουμε βέβαια και τον Μπαστακό, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι Ζάκηθος θα κινηθεί για την απόκτηση ενός έμπειρου center for από την Super League 2. Λοιπόν, για τα διαρκείας είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί έχουν δοθεί αρκετά διαρκείας σε μέλη της διοίκησης. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε εικόνα ακόμη, αλλά καλό είναι, παιδιά. Βλέπετε λοιπόν πως διαμορφώνεται η κατάσταση. Να πάρετε ένα διαρκείας, να βοηθήσετε έτσι τη διοίκηση να μπορεί να κάνει τις απαιτούμενες μεταγραφές, αυτές τις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα, να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες που αυτή τη στιγμή κάνουν μεταγραφές, ενισχύονται. Κάποιες άλλες ομάδες αρχίζουν από σήμερα την προετοιμασία τους. Εμείς είπαμε εδώ στην Ζάκυνθο, αρχίζουμε σε μια εβδομάδα περίπου, σε 9 μέρες θα έχουμε την πρώτη εδώ στο νησί, την ανεπίσημη πρώτη προπονήσεις εδώ στο Δημοτικό Στάδιο για 2 εβδομάδες περίπου, μέχρι η αποστολή να αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στο Καρπενήσι από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 νομίζω Αυγούστου. Φίλος μου ο Γιάννης λέει, άρα τερματοφύλακες θα είναι ο Τσόγκα και ο ξένος. Όχι, πιστεύω ότι θα πάρουμε κι άλλον τερματοφύλακα. Δική μου έτσι εκτίμηση.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι στον Έστω Χρυσούπολης, τον Έστω Χρυσούπολης ανέλαβε ο Τίμος ο Καβακάς. Αυτός θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Ο Τιμόθεος Καβακάς είναι ο εκλεκτός του Νέστου για την αντικατάσταση του Νίκου και Χαγιά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας εκεί από την Καβάλα. Ο έμπειρος τεχνικός την τελευταία διετία εργάστηκε στην αναγέννηση Καρδίτσας, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 2, ενώ αποχώρησε πριν την έναρξη των play-off του περσινού πρωταθλήματος. Παλαιότερα ο Καβακάς είχε εργαστεί και στην Super League με την Κέρκερ, ενώ μεταξύ άλλων πέρασε από Καβάλα, Ολυμπιακό Βόλου, Εγάλεο, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Βέρεια, Λάρισα, Καλονί, Ιερά Πέτρα, Ρόδο, Γιάννητσα, Χανιά, Λαμία, Πανεργιακό, Αστέρα Αμαλιάδας, Αχαρναϊκό, Πανλευσινιακό, Καραϊσκάκη Άρτας και Ηρακλή Ψαχνών. Μιλάμε τώρα, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα ο Τίμος Καβακάς. Αυτός λοιπόν είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης. Νέστος Χρυσούπολης που θα τον έχουμε αντίπαλο την φετινή χρονιά στην Super League 2. Θα πάμε και εκεί, θα έρθουν και αυτοί εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε. Πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό. Να δούμε τι γίνεται στην ομάδα των Σερών. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός προχώρησε στην απόκτηση του 25χρονου πλάγιου μπακ Στάθη Τάχατου. Τα δύο τελευταία χρόνια πανηγύρισε αντίστοιχα πρωταθλήματα και ανόδους με την Καλαμάτα και τη Λάρισα, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στο Βόλο και στα Τρίκαλα. Πρόκειται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όντας αρχηγός της ομάδας K17 και K19. Άρα λοιπόν ο Τάχατος μετά την Καλαμάτα πηγαίνει τώρα στις Σέρες για λογαριασμό του Πανσεραϊκού, που ο Πανσεραϊκός συνεχίζει την ενίσχυσή του με στόχο φυσικά το πρωτάθλημα και την άνοδό του πάλι στην Super League. Πάμε τώρα σε άλλες ομάδες να δούμε τι γίνεται. Να πούμε ότι ο Ριέρα αποχώρησε από την ομάδα των Σερών και επέστρεψε στους Αρκάδες. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ισπανού Εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια με τους Κίτρινο Μπλε. Συνολικά, ο Ριέρα έχει φορέσει τη φανέλα των Αρκάδων σε 114 παιχνίδια, σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 14 ασίς. Την τελευταία σεζόν, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα του Πανσεραϊκού σε 19 μάτς. Άρα λοιπόν, ο Ριέρα φεύγει από τον Πανσεραϊκό, επιστρέφει στην ομάδα του Αστέρα Αχτώρου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ να δούμε τα τελευταία νέα και από την ομάδα της Νέας Σμύρνης, από τον Πανιόνιο. Πανιόνιος, ο οποίος σήμερα αρχίζει την προετοιμασία του στο προπονητικό του κέντρο εκεί στο ΔΕ Ελληνικών. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος έκανε δικό του τον 19χρονο τερματοφύλακα, τον Θεοφάνη Πάπα Βασιλείου. 19 ετών ο Θεοφάνης, γεννημένος το 2007, παρακαλώ, αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο 19χρονος γκολκίπερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ, με την οποία μέτρησε 24 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, ενώ κατάφερε να διατηρήσει την ανέπαφη την αιστεία του σε 11 αναμετρήσεις. Και πάμε τώρα στις Σέρες να δούμε τι γίνεται στον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός ενισχύθηκε στον Άσο αποκτώντας τον 24χρονο τερματοφύλακα Φώτη Σγουρή. Η διοίκηση λοιπόν του Πανθρακικού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Φώτη Σγουρή, ο οποίος θα υπερασπίζεται την αιστεία της ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ποιος είναι λοιπόν ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας? Είναι γεννημένος στις 29 Τετάρτου 2002 και στον Αστέρα Τρίπολης. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2020. Έχει καταγράψει συμμετοχή στην Super League με την πρώτη ομάδα, ενώ τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε με τον Αστέρα Τρίπολης Β' στο πρωτάθλημα της Super League 2, πραγματοποιώντας 13 συμμετοχές. Πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οπότε λοιπόν άλλη μια έτσι σπουδαία, θα έλεγα, μεταγραφή για τον συγκεκριμένο, μεταγραφή για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ο Πανθρακικός, ο οποίος πάει γερά φέτος, με Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο.

Να πούμε ότι ο Πανθρακικός πήρε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή και ενισχύεται. Εντάξει, το φαινόταν ότι θα πάει ο σύγχρονος ποδοσφαιριστής στην ομάδα της Τράκης από τον Καμπανιακό. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, και αυτός παίχτης του Πανθρακικού, ο προπονητής της ομάδας του Πανθρακικού, ο κύριος Γεωργιάδης, ήξερε φυσικά τον συγκεκριμένο παίχτη από τον Καμπανιακό, και ο Πανθρακικός πλέον απέκτησε τον Έλληνα χαφ Γιώργο Παπακωνσταντίνου. 25 ετών ο συγκεκριμένος αμυντικός μέσος, γεννημένος στις 20 Ιουνίου 2001, προέρχεται από μια ιδιαίτερη παραγωγική τριετία με τη φανέλα του Καμπανιακού Χαλάστρας, μετρώντας 77 επίσημες συμμετοχές και 3 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Συνολικά αγωνίστηκε στην ομάδα της Χαλάστρας την τελευταία τετραετία, αποτελώντας έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία και άριστη γνώση της κατηγορίας. Λοιπόν, άλλος ένας παίκτης στην ομάδα του Πανθρακικού. Έτσι, Πανθρακικός, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ δυνατός μια χρονιά, να το γνωρίζετε αυτό.

Βλέπετε λοιπόν ότι όλες οι ομάδες σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε πίσω. Επουδενή.

Και φεύγουμε από τον Πανθρακικό, φεύγουμε και από τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ομάδα του Βόλου, στη Νίκη Βόλου.

Ενισχύεται σημαντικά η Νίκη Βούλου. Πολύ κοντά είναι στην απόκτηση του Τζίμα, ο Παναγιώτη Τζίμας, ο οποίος ήταν στον Ηρακλή πέρσι. Είναι πολύ κοντά ο συγκεκριμένος εξτρέμ. Παίζει δυνατά λοιπόν η Νίκη Βόλου για την απόκτηση του, του Τζίμα. Ενώ λύση από την Σουηδία για τη θέση τώρα στο ρομπάκ, την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Σεμπάστιαν Ρίνγκ λέει, είναι ένας παίκτης, αριστερός μπακ, ο οποίος μέτρησε 34 εμφανίσεις στη Super League με τη Λαμία την περασμένη σεζόν, πραγματοποίησε 26 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου με την Ομόνια Αράδη. Με την Ομόνια έμεινε ελεύθερος και πιθανότατα θα μεταβεί στο Βόλο για λογαριασμό της Νίκης Βόλου.

0: Νίκη Βόλο, η οποία έχει αποκτήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει πάρει και τον Πολέτο.
1: Για μια μόνο κυρία, πάνω που φτάνω.
0: Εκτός από τον Πολέτο έχει πάρει και άλλους παίκτες. Έχει πάρει φυσικά τον πρώτο σκόρε της Καλαμάτας, τον Μπαμπλίδη. Έχει πάρει τον Μάντζη από την Καλαμάτα. Έχει πάρει τον Χάμοντ, αμυντικό χαφ, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής από τον Ηρακλή. Και όπως όλα δείχνουν, η Νίκη Βόλου θα είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει επίσης όρες στο πρωτάθλημα, την άνοδο της στην κατηγορία, από τις άλλες δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν και αυτές την άνοδο. Αναφερόμαστε φυσικά στον Πανιόνιο και τον Πανσεραϊκό. Αλλά μην ξεχνάτε και την Μαρκό, η οποία και η Μαρκό ενισχύεται σημαντικά.

το μεταξύ να πούμε ότι η Νίκη Βόλου πηγαίνει και για βαφέα. Τελειώνει το θέμα του Τζίμα στην Νίκη Βόλου και πηγαίνει και για βαφέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Νίκη Βόλου μπαίνει γερά, πάρα πολύ γερά, στην διεκδίκηση της ανόδου στην Super League 1, για τη Super League 1. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της αναδιάθρωσης στο επόμενο συμβούλιο στις 15 Ιουλίου, να δούμε και αν θα γίνει κάτι, αν θα αλλάξει κάτι, αν περάσει η πρόταση της Κηφισιάς και του Ηρακλή να του χρόνου η Super League 1 να έχει 16 ομάδες, τότε θα υποβιβαστεί μία ομάδα από την Super League 1 και θα προβιβαστούν τρεις ομάδες από την Super League 2. Βέβαια, πολύ δύσκολο αυτό, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε μία εβδομάδα από τώρα.

Θα πάμε σιγά σιγά και στο παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλώ το φίλο μου τον Σπύρο τον Δρόσο να πάρει τηλέφωνο, διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά, πάρα πολλά.

Ένα Μουντιάλ, ένα παγκόσμιο κύπελο που όσο περνάνε οι μέρες γίνεται, θα έλεγα, καλύτερο από ό,τι ήταν αρχικά, που αρχικά έτσι μας είχε λίγο απογοητεύσει, αλλά πλέον βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια, βλέπουμε ματσάρες, παιχνίδια τα οποία μας αφήνουν έτσι περίεργα, θα έλεγα, συναισθήματα, ανάμεικτα συναισθήματα, όχι περίεργα, ανάμεικτα συναισθήματα, κοντρά συναισθημάτων, ανάλογα το ότι ο καθένας πιστεύει. Ξαναλέμε ότι σήμερα έχουμε το μεγάλο μάτς στις 10 η ώρα το βράδυ, με τη φάση των 16, Πορτογαλία-Ισπανία. Αυτό και αν είναι παιχνίδι. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Για μας βέβαια τους Αργεντίνους, αύριο στις 7 η ώρα Αργεντινή-Αιγύπτος και στις 10 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Περιμένουμε βέβαια, στους προημιτελικούς έχουν περάσει, έχουμε το άλλο ζευγάρι Γαλλία-Μαρόκο, εδώ κι αν είναι μάχη γιγάντων. Και το άλλο παιχνίδι έτσι, Νορβηγία-Αγγλία, για να δούμε εδώ τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχα βέβαια την υποψία ότι ίσως να αποκοιμήθηκε, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, αλλά όχι, δεν αποκοιμήθηκε. Είναι εδώ και μας ακούει και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο φίλος μου, ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά?
1: Μπορώ να μην είμαι καλά.
0: Γιατί να μην είσαι καλά? Γιατί αυτό το παγκόσμιο κύπελο μας δείχνει πλέον ότι κάτι καλό γίνεται, τέλος πάντων.
1: Κάτι καλό ή δεν γίνεται. Ή ας πούμε δεν είναι στημένα.
0: Να πάμε και σε αυτό. Να πάμε και σε αυτό.
1: Πάντως, έλα, γλίτωσες το παραπέντε.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, γλίτωσες το παραπέντε. Εντάξει, η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη, να σου πω την αλήθεια. Όχι μόνο πήγε στην κούλουρη, στο τρίτο γκολ της Αργεντινής πανηγύρισε, λες και πήραμε τον παγκόσμιο.
1: Ένα λεπτό, να πάμε στο τρίτο γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ πως φαντάζομαι από το Ρομύρι, ας πούμε.
0: Ναι, για λέγε.
1: Και εσύ από την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν πήγαινε στο χέρι να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Θα το δίνε μπέναντι, Δημήτρη.
0: Ακούμπησε, χάιδεψε και το χεράκι λίγο.
1: Μα, θα σκάγει στο έδαφος, εννοείται.
0: Ναι, θα σκάγει στο έδαφος.
1: Εκεί τον αγελάει τον τερματοφύλακα.
0: Εκεί τον αγελάει τον τερματοφύλακα, το Βοζίνια. Ναι.
1: Δεν θα το δίνε πέναλτι, πιστεύεις, δεν θα τρέχανε στις κάμερες.
0: Θα τρέχανε στις κάμερες.
1: Αφού πήγε στο χέρι του μετά την κεφαλιά.
0: Ναι, ναι, πήγε στη, αναπήδησε η μπάλα, δηλαδή δεν είναι, πήρε άλλη τροχιά.
1: Άλλη τροχιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το άλλο, αυτό ήταν αυτογκόλ ή το έβαλε η κεφαλιά.
0: Ποιος?
1: Δεν μας εξηγήσανε.
0: Για ποιο γκολ?
1: Για το χέρι αυτό το οποίο...
0: Α, ναι.
1: Κανονικό το γράψανε.
0: Κανονικό το γράψανε. Ναι, ναι.
1: Αφούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι τύπης.
0: Που είναι τύπης, έτσι.
1: Ε?
0: Είναι τύπης. Είναι όμως.
1: Ε?
0: Γιατί τώρα εδώ πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται.
1: Μα γι' αυτό κάνουμε αυτό το διάλογο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε από τα χωριά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα κέντρα που πάνε.
0: Αυτό λέμε τώρα, αυτό λέμε, έτσι. Αυτό λέμε τώρα ότι... Έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, όπως διαμορφώνεται, υπάρχουν σπρωξηματάκια σε κάποιες ομάδες.
1: Με το γάντι, εν πάση περιπτώσει.
0: Με το γάντι, δεν είπα ότι το κάνουν και εξόθαλμα.
1: Έτσι. Ναι. Με το γάντι, κάτι.
0: Με το γάντι κάτι γίνεται.
1: Yeah.
0: Με το γάντι κάτι γίνεται, θεωρώ, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Να πούμε βέβαια, έτσι, ότι... Η FIFA έσβησε την απευθείας κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
1: Βέβαια, όταν μπαίνει ο πατέρας μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι ο πατέρας του πλανήτη, να μην λέμε πλανητάρχη.
0: Ο πατέρας του πλανήτη, ναι. Η ανέρεση της ποινής έγινε μετά από απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, με τον πρόεδρο της FIFA. Γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων αυτή η ιστορία. Έτσι, ομή παρέμβαση όμως, όχι παρέμβαση, ομή παρέμβαση. Έτσι.
1: Δηλαδή ποιος θα του πει σε παρακαλώ τι κάνεις?
0: Ποιος θα του πει? Να βομβαρδίσει κανένα τέτοιο τώρα.
1: Εδώ είσαι, εδώ κατάφερε, δεν ξέρω με τη φύση.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χώρα που δεν άκουσα ποτέ σεισμό να αντιλιώσει.
0: Να αντιλιώσει, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Έγινε σεισμός. Για να καταστραφούν, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA για τη συγκεκριμένη κίνηση, λέει, έτσι, που χαρίστηκε, έσβησε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φολαρίν Μπαλογκάν, έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Να πάμε όμως να ξεκινήσω πριν από την Αργεντινή, λόγω την ομάδα σου, εγώ είμαι ανεξάρτητος, έτσι.
0: Το ξέρω, η ομάδα σου δεν είναι.
1: Η ομάδα
0: δεν είναι.
1: Μου έχει να παρουσιαστεί τρία παγκόσμια.
0: Πού είναι η ομάδα σου, πού είναι η αυτή,
1: τρία παγκόσμια.
0: Πού είναι η σκόντρα, σκόντρα τζούρα.
1: Μας έβγαλε έξω το Μαυροβούνιο εδώ. Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου αυτή η Ιταλία.
1: Έλα και η Βοσνία.
0: Να σου πω κάτι πάντως, έτσι. Χωρίς Ιταλία αυτό το Μουντιάλ είναι...
1: Είναι μηδέν, ναι, χωρίς, ναι, αυτές οι, ναι, ομάδες, γενικά, ναι, τις μεγάλες.
0: Είναι η Ιταλία τώρα.
1: Έλα. Τέλος πάντων, ναι, και εκεί έπηγαν να κάνουν κάτι, αλλά δεν το δεχτήκαν οι Ιταλοί.
0: Δεν το δεχτήκαν οι Ιταλοί τότε. Ναι, ναι, σωστό.
1: Θα κάνανε, πιστεύεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αν λέγανε ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το δέχτηκαν προς τιμή τους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
1: λοιπόν να ξεκινήσω από αυτή που όλος ο πλανήτης λέει ότι είναι στον τελικό.
0: Α.
1: Πώς και... εκατάντησε μετά από αυτά τα καλά παιχνίδια να γίνει καφενείο. Δεν μπορώ να
0: για τη Γαλλία λες.
1: Ναι, για μένα εκεί πάω. Ξεκινάω από εκεί.
0: Ξεκινάς από τη Γαλλία, ναι. Τι ήταν αυτό, πονέσαν τα μάτια μας.
1: Τι πονέσαν, εγώ είχα κάτι γυαλιά που τα φορώ έτσι εδώ και φόρεσα γυαλιά για να βλέπω καλά.
0: Και έλεγες μήπως κάνουν λάθος, ε.
1: Ναι, μήπως είναι άλλη ομάδα, μήπως είναι...
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας παίκτης, ας πούμε, αυτό τον Εμπαπέ που έχει έξι, όπως λέμε για τους τροφάκια, λέμε και για τους νεότερους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να τον έχει 90 λεπτά και να μην μπορεί να ανασάνει.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν αυτός που τον εμαρκάριζε.
0: Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ένας με καραφλός εκεί, τι ήταν κάποιος.
0: Ναι. Τον είχε πάρει ματουμάν, έτσι.
1: Ναι, και όλο γέλαγε. Mm. Και όλο του λέγε, άσε με και λίγο.
0: Ναι.
1: Κάμε και λίγο δίπλα.
0: Εκνευρίστηκε όμως ο Εμπαπέ. Εκνευρίστηκε.
1: Μα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Πάντως η Γαλλία, τίποτα, έτσι.

0: βίο, μωρέ. Κάματε και μια τρύπα μέσα στην περιοχή, μωρέ.
1: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όλο σέντερ, αεροπορία παντού.
0: Μιλάμε μετά το 3-2, Δημήτρη, δεν έκαναν μία γάμου
1: Ενώ πρόσεξε, Σπύρο, θα μπορούσε μετά το 3-2, αν βάζαν την μπάλα κάτω λίγο, οι άλλοι ήταν με 10 παίχτες.
0: Να αλλάξουν λίγο παιχνίδι, παίξαν δηλαδή απάνω στο τυράκι που τους είχαν δώσει οι Άγγλοι.
1: Τους
0: κάνει καλά στο ψηλό παιχνίδι κανείς.
1: Για τους Άγγλους ήταν ό,τι καλύτερο αυτό το παιχνίδι.
0: Έτσι, τυράκι ήταν στο ψωμί του.
1: Και όμως αυτή η ομάδα εμένα μου άρεσε το Μεξικό, ρε παιδί μου. Μου άρεσε. Έχασε ευκαιρίες.
0: Επιτρέπεται τώρα να κάνει αυτή τη μεγάλη παλιά και ο τερματοφύλακας να μην προλαβαίνει να...
1: Ναι.
0: Πού είσαι, ρε φίλε, βγες μισή ώρα νωρίτερα, ρε φίλε, την ώρα που είναι η μπάλα ψηλά.
1: Η Αγγλία
0: τι
1: όμως...
0: Τι βγαίνεις που περιμένει να κοντρολάριστη.
1: Αλήγιστη η Αγγλία, αλήγιστη.
0: Κι όμως έκαμε καλό παιχνίδι χθες,
1: ναι,
0: παρόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχεται, γιατί δεν είχε κακή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχεται με 10 παίχτες τόσες ώρες.
1: Για πολλή ώρα τώρα απέναντι στο Μεξικό που έβραζε το γήπεδο εκεί μέσα.
0: Πέρασε αντρίκια χθες.
1: Ναι, αντρίκια.
0: Πέρασε αντρίκια μέσα από μεγάλη έδρα.
1: Ναι.
0: Από κόσμο, από υψόμετρα, από τα πάντα.
1: Γιατί και το υψόμετρο εδώ δεν έπαιξε ρόλο. Έπαιξε.
0: Πώς δεν πετύχει, δεν μειώνει οξυγόνα και διαθέσει.
1: Ναι.
0: Τόσο πέτυχα, φίλε, έκανε για 13.
1: Τι παιχταράς είναι, πω, άστε.
0: Για 13 μιλάμε, έτσι. Ναι. Ακόμα και στα τελειώματα που ξεφύσαγε, έλεγε να μπορούσα να πάω να τρέξω.
1: Ναι, έμεινε, δηλαδή δεν λύγησε αυτή η ομάδα, παρόλη την πίεση, όχι. Με 10 παίχτες, μπράβο τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, να προχωρήσω, πού να προχωρήσω.
1: Για πες.
0: Στη δικιά σου ομάδα. Για,
1: θέλω να μου πεις γιατί...
0: Όχι, με ποια έπαιζες, Δημήτρη.
1: Πάμε στο παιχνίδι της Αργεντινής με αυτή την ομάδα που παίζουμε.
0: Ναι, επειδή είναι ομάδα σου πιο πολύ και μετά θα πάμε στη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Γιατί κάποια στιγμή, θα σου πω το εξής. Την ώρα που έβαλε γκολ η Αργεντινή, το τρίτο, πανηγύριζα και ξύπνησε η γυναίκα μου. Και μου λέει, τι έγινε. Λέω, βάλαμε γκολ. Μου λέει, με ποιον παίζετε. Λέω, με το πράσινο ακροτήριο. Και μου λέει, τι είναι αυτό. Κατάλαβες τώρα, άκου τώρα. Ποιο είναι το πράσινο ακροτήριο. Και εμείς παίζουμε με το πράσινο ακροτήριο και μας κάνουν γιογιό. Μας κάνουν γιογιό, Σπύρο.
0: Καλή μπάλα παίξανε οι άνθρωποι.
1: Όχι, τι μπάλα παίξανε. Μπαλάρα παίξανε.
0: Ξέρεις που πέφτει στην Αφρική αυτό.
1: Εγώ ξέρω που πέφτει στην Αφρική. Είναι μεταξύ Ατλαντικού και...
0: Όχι, μεταξύ του κόλπου του Τάδε με τον Ατλαντικό.
1: Ναι, εκεί μέσα, εκεί.
0: Και λέγανε τον Κουρασάο είναι 150.000, αυτό είναι μισό εκατομμύριο.
1: Είναι μισό εκατομμύριο, με το πράσινο ακροτήριο. Και τι μου άρεσε αυτή η ομάδα, ρε παιδί. Μπράβο τους, ρε παιδί μου. Τι τρέξιμο έκαναν. Τι αλληλοκαλύψεις. Τι ωραία, την μπάλα κάτω. Δεν αχώθηκα καθόλου. Δύο φορές έφερα το παιχνίδι στα ίσια. Βάζει αυτό.
0: Έτσι, δεν μπορώ να δω μια μεγάλη φανέλα.
1: Βάζει την μπάλα, βάζει ένα απίστευτο γκολ, το γκολ του Μουντιάλ αυτός ο παίκτης.
0: Ναι, το δεύτερο.
1: Τι γκολάρα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ μια τέτοια φανέλα μεγάλη να δω, τέτοια μπαλούλα.
1: Να δούμε τέτοια μπάλα, έτσι.
0: Από φανέλα μεγάλη.
1: Ναι, όχι, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Έτσι, πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Να κρύβουμε.
1: Δηλαδή, Σπύρο, πρόσεξε. Εγώ Αργεντινός είμαι, έτσι, Αργεντινή υποστηρίζω. Στενοχωρήθηκα που αποκλείστηκε το πράσινο ακροτήριο. Αλήθεια σου λέω.
0: Καταλήγει να λες αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά σκέφτεσαι, είμαι με την τάδε ομάδα, γιατί να προχωρήσει η ομάδα.
1: Ναι, αλλά όμως εγώ στενοχωρήθηκα. Γιατί αυτή
0: που θα συναντήσει το πράσινο ακροτήριο.
1: Παιδί μου, πραγματικά, εγώ χειροκρότησα στο τέλος αυτήν την ομάδα. Λέω μπράβο σε αυτή την ομάδα, αυτόν τον προπονητή, ο οποίος προπονητής, άκου τώρα. Ο συγκεκριμένος προπονητής ήταν ελεκτής εν αέρας κυκλοφορίας και έγινε έτσι.
0: Ναι, και έμεινε εκεί κάτω και τους βοηθάει.
1: Και τους βοηθάει, τους έκανε και βλέπεις μια ομάδα χάρμα οφθαλμών. Απίστευτο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί η ουσία είναι, Δημήτρη. Για πες μου τα αποτελέσματά της που την κοροϊδεύαμε με την Ισπανία.
1: Αίτητη ήταν.
0: Να το πως παρουσιάζεται στα τρίτα, τέταρτα παιχνίδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Που την κοροϊδεύαμε, δεν την κέρδισε η Ισπανία.
1: Ναι, δεν την κέρδισε η... Ναι, σωστό.
0: Αποδεικνύεται, αγαπητέ, ότι δεν μπορούσε να την κερδίσει.
1: Ναι.
0: Και ας έκαμε 3.000 φάσεις.
1: Και τι πάει να πει αυτό.
0: Και εγώ όταν έπαιζα 3.000 φάσεις μου κάνανε και κέρδαγα 0-1.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
1: Συμφωνώ.
0: Να πάμε στην

0: νέα παγκόσμια που θα φτιάχνονταν. Γιατί εσείς είσαι παγκόσμιος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αλλά το back to back, έτσι λέγεται.
1: Back to back.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Έτσι λέγεται στα ελληνικά, πώς λέγεται.
1: Πώς λέγεται το back to back.
0: Το παίρνω ξανά.
1: Ναι. Πάλι από την αρχή. Το ξανά. Ναι.
0: Το ξαναπαίρνω. Ξέχνα τώρα, Δημήτρη. Αν το πάρει αυτή η ομάδα θα γελάμε. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι.
1: Για την Αργεντινή λες.
0: Ναι.
1: Τι να το πάρει τώρα. Εντάξει.
0: Λέμε.
1: Εμένα με έχουν...
0: Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να κάνουμε ένα παιχνίδι να μας βγάλει
1: εμένα...
0: τα μάτια.
1: Εμένα με έχουν κοπεί τα φτερά για την ομάδα μου. Δηλαδή δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να κάνει κάτι.
0: Γιατί δεν μπορεί 7 γκολ και ένα μπέναλτι που έβαλε ο Λαουτάρο να είναι του Στρουφάκη και του Λαουτάρο.
1: Δηλαδή αν βγάλεις το Μέση από αυτή την ομάδα, πες το ότι δεν παίζει. Τι να μου δείξει αυτή η ομάδα. Δηλαδή τώρα τόση αμπαλοσύνη μαζεμένη. Δηλαδή να δούμε μια ενέργεια από ένα ποδοσφαιριστή που παίρνουν τόσα εκατομμύρια αυτοί που παίζουν στην Ευρώπη, όλοι αυτοί οι παίχτες της Αργεντινής. Δηλαδή βγάζεις το Μέση. Ο Μέση είναι μια ομάδα μόνος του. Βλέπεις ρε παιδί μου οπτασία. Βλέπεις χαϊδεύει την μπάλα, την πάει και τη στέρνει εκεί που θέλει.
0: Γιατί Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άπαλιούλη. Εάν ήταν 4-5 δίπλα του παιχταράδες,
1: ναι. Ναι, σωστό.
0: Δεν θα την παίρνανε αυτή την μπάλα.
1: Θα την παίρνανε αυτοί, θα κάνανε και αυτοί δύο ενέργειες, τρεις ενέργειες.
0: Οπότε θα μείωνε προς το Μέση.
1: Ναι, θα μείωνε. Τώρα όμως αυξάνεται προς
0: τώρα
1: το Μέση.
0: Τώρα που σου βλέπει και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, σου λέει αν την πάρω εγώ και ό,τι βγω, όπου βγω.
1: Ναι. Σωστό, σωστό.
0: Έτσι εγώ το πιστεύω.
1: Εμένα με έχει απογοητεύσει.
0: Είναι άπαλοι οι υπόλοιποι και φυσικό να του τη δίνει κιόλας, ναι. Να λέει άσε μου, τι μάζεψα.
1: Τώρα
0: να
1: τι,
0: πάω,
1: αυτή η ομάδα.
0: Ό,τι...
1: Αυτή η ομάδα τώρα τι να πάρει, πού να φτάσει αυτή η ομάδα.
0: Γι' αυτό εντάξει. Λέω, ας πούμε, ότι αν δεν συνέρθει.
1: Εντάξει.
0: Δύσκολο.
1: Εντάξει, ένα ποδόσφαιρο αναχρονιστικό, ένα ποδόσφαιρο χωρίς ουσιαστικά κάτι το ιδιαίτερο, να δεις ας πούμε μια ταχύτητα, να δεις
0: γιατί
1: μια ανάπτυξη.
0: Γιατί έχεις πει και εσύ στο ράδιο πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, το ποδόσφαιρο έτσι, το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί χωρίς ποδοσφαιριστές.
1: Χωρίς ποδοσφαιριστές, ναι.
0: Έχει εξελιχθεί στα ιατρικά, στα γηπαιδικά.
1: Μα είναι σπυρό. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ναι, αλλά τώρα για την Αργεντινή πρόσεξε. Όλοι προσπαθούν, τρέχουν για να πάρουν την μπάλα να την δώσουν στο Μέση. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, όλοι. Τον έχουν.
1: Πρόσεξε. 10 ποδοσφαιριστές τρέχουν μέσα στο γήπεδο για να πάρουν την μπάλα, να την πάρουν την μπάλα, δεν ξέρω τι άλλο να την κάνουν, και να την δώσουν στο Μέση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν πιστεύω να αλλάξει. Δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι με την Αργεντινή. Στο λέω, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
0: Δεν παρουσιάζει.
1: Όσο είναι καλά ο Μέση.
0: Εντάξει. Με ένα τρόπο αλλαγή.
1: Όχι, όχι.
0: Εκτός μόλις είπε ο Σταλόνε, πώς τον λένε.
1: Ναι, ο Σκαλόνε.
0: Ο Σκαλόνε. Μόλις έφαγε το τρίτο γκολ και πήγε η κάμερα στον πάγκο, εκτός έψαχνε τα παπούτσια.
1: Ναι, το είδες αυτό, το είδες. Το είδα και αυτό.
0: Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, σικά πάνω ρε και δώσουν να συνέρθουνε μωρέ. Στο παραπέντε πάνω αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Και μου κάθεσαι σκυμμένος και κοιτάς τα γορδόνια σου.
1: Εν τω μεταξύ στο 2-2 τον πιάνει η κάμερα και τα έχει δει όλα εκεί τη στιγμή όμως στο 2-2.
0: Μα εκεί σου λέω στο 2-2 κοιτάει τα γορδόνια σου και δεν είναι όρθιος να βαρύ κλωτσίες του μπάγκου.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια τώρα. Πού θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Αυτή θα ήταν η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι. Τι έδειξε, τι έδειξε χθες. Τι έδειξε αυτή η ομάδα, πες μου.
0: Αυτή θα ήταν η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με συγχωρούν οι Βραζιλιάνοι.
1: Ναι.
0: Πολλοί στενοχωρηθήκανε. Αλλά δεν έπρεπε να στενοχωρηθούν με τα χάλια τους.
1: Όχι.
0: Γιατί αν παίξει μπάλα και αδικηθεί και δεν ζυπάει το παιχνίδι και ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Στενοχωρήθηκα, αποκλείστηκα.
1: Αποκλείστηκα.
0: Αλλά έπαιξα μεγάλη μπάλα. Ναι. Το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Είμαι στενοχωρημένος, έπαιξα μπάλα, αποκλείστηκα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Εδώ τώρα γιατί πρέπει να στενοχωρηθούν.
0: Τώρα γιατί να στενοχωρηθούν.
1: Με την μπάλα που έπαιξαν.
0: Ε.
1: Πω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι μαρτύριο ζήσαμε χθες.
0: να μην πάει παίχτης προς αντίπαλο. Mm. Να μην πηγαίνει στο ένα μέτρο παίχτης προς αντίπαλο να κλέψει, να κάνει, να ράνει, παρινάνε στα τρία μέτρα ο καθένας.
1: Ναι, κοιτάζανε, μαρκάρανε με τα μάτια.
0: Ε?
1: Με τα μάτια μαρκάρανε.
0: Έτσι. Έγινε η Νορβηγία με χαμπομπάλα, ε. Οι ναι. κακομεριασμένοι δεν κάμανε μια σέντρα, μόνο η σέντρα του χάλανε το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χαμπομπάλα.
1: Ναι.
0: Αυτή η ομάδα έγινε που τους έχουμε για ξυλοκόπους χαμπομπάλα.
1: Ναι. Έγινε το αντίθετο.
0: Και να μην μπορεί να τους την πάρει.
1: Έγινε το αντίθετο, να μην μπορούν οι Βραζιλιάνοι να παίξουν την μπάλα κάτω και να μπορούν να πάρουν την μπάλα από τους Νορβηγούς, απίστευτο.
0: Να την κάνουν κατοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα πέρναγες.
1: Είδες τώρα τελικά τι γίνεται. Και λες τώρα ποια Βραζιλία. Τι δουλειά έχουν αυτή η Βραζιλία. Τι δουλειά έχει αυτή η Βραζιλία με τη Βραζιλία του 80 και του 70. Τι δουλειά έχει.
0: Γι' αυτό σου λέω οι ομάδες έχουν μικρύνει, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα ονόματα έχουν μικρύνει. Ναι. Οι παίχτες δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν.
1: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
0: Η εξέλιξη υπάρχει στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται γήπεδα, φτιάχνει ο Παναθηναϊκός. Φτιάχνει ο ΠΑΟ, η ΑΕΚ έφτιαξε. Αυτές οι εξελίξεις γίνονται. Αλλά δεν υπάρχουν οι παίχτες να στηρίξουν αυτές τις εξελίξεις.
1: Ναι. Και βλέπεις τώρα τις μεγάλες ομάδες σιγά σιγά. Τι βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ από τις μεγάλες ομάδες.
0: Μα από τις μεγάλες μιλάμε. Οι μικρές παίζουν και χωρίς άγχος, παίζουν ελεύθερα. Τώρα, και
1: δηλαδή χθες έβλεπα ας πούμε την Νορβηγία και έλεγα είναι δυνατόν οι Νορβηγοί, οι ξυλοκόποι, οι Vikings
0: που ήταν μια ταχύτητα και μια ματσουκιά.
1: Δηλαδή να παίζουν την μπάλα κάτω και οι άλλοι να κοιτάζουν από τα τρία μέτρα πώς θα πάρουν την μπάλα. Και λες τώρα ποια Βραζιλία, τι είναι αυτή η Βραζιλία τώρα, εντάξει. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα, δεν υπάρχει
0: χωρίς
1: ταυτότητα.
0: Τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Δηλαδή καταλήγει με ποιον παίζει με τους Άγγλους παίζουν, ναι.
1: Οι Νορβηγοί παίζουν με τους Άγγλους.
0: Θα γίνει σκοτωμό.
1: Την Κυριακή. Την Κυριακή, Σπυρό, 12 η ώρα το μεσημέρι. Όχι, 12 το βράδυ, 12 το βράδυ είναι.
0: Θα γίνει σκοτωμό. Δεν θα είναι εύκολο για τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Εκτός και λόγω ράτσας,
1: ναι.
0: Κάμουνε πίσω, έτσι.
1: Τώρα τι να κάνουν πίσω.
0: Ως Νορβηγοί.
1: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, εδώ που έχουν φτάσει τώρα, έχουν αυτό το θορυχτό εκεί μπροστά τώρα.
0: Έλα, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτός... Έλεγα,
1: ναι.
0: Μα μιλάμε ειλικρινά, μέχρι τον γκολ, δεν του είχα κάτι, ένα σούτ έκανε ακόμα, νομίζω.
1: Ναι.
0: 90 λεπτά. Ρε φίλε, έλεγα, γιατί δεν του πετάτε μια φορά την μπάλα, ρε άνθρωποι.
1: Ναι. Και τους έβαλε δύο γκολ, έτσι.
0: Και τους έβαλε
1: ναι,
0: δύο γκολ.
1: Ναι. Απίστευτος είναι, εντάξει, ο άνθρωπος δολοφόνος, έτσι.
0: Δολοφόνος.
1: Ναι, πραγματικός όμως.
0: Έτσι. Χωρίς δεύτερη κίνηση.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει, ούτε δεύτερη σκέψη δεν υπάρχει.
0: Ούτε δεύτερη σκέψη, ήρθε πάφα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε λίγο το πόδι του πάφα όπου και να πάει.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι δηλαδή άδικο που στην Αγγλία, ας πούμε, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άδικο.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, Βραζιλία στο σπίτι τους τώρα, Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά καταλήγει, κάπου είχα ακούσει μια εκπομπή εκεί, ότι είσαστε μικρή ομάδα ως Αργεντινή. Και κατά τι να είσαστε και δύο μικρές.
1: Ναι, αλλά εγώ όμως είμαι αυτή τη στιγμή στο...
0: Έχεις δίκιο.
1: Περίμενε. Ο Μάκης είχε πει...
0: Ας... Έπαιζε με Νορβηγούς.
1: Να, περίμενε όμως. Εντάξει, περίμενε.
0: Έπαιζε
1: με το πράσινο ακροτήριο. Αλλά σημασία όμως έχει ότι εγώ είμαι, συνεχίζω...
0: Και έχω ελπίδες. Για
1: έχω ελπίδες. Ο φίλος μου ο Μάκης όμως δεν συνεχίζει, είναι στο σπίτι του. Λέμε τώρα, έτσι τον αγαπούμε.
0: Ναι, βρε, τον αγαπάμε. Με αγάπη το λέμε.
1: Με αγάπη το λέμε. Αλλά εγώ τώρα όσο ζω ελπίζω. Δηλαδή είμαι ζωντανός, ακόμη περιμένω. Μήπως η ομάδα μου αναγεννηθεί κάποια στιγμή και παίξει ένα παιχνίδι καλό.
0: Ένα παιχνίδι στο παραπέντε.
1: Να μην τα περιμένω όλα από το κοντό, έτσι. Μην περιμένω από το Μέση. Να παίζουν όλοι για το Μέση. Για το Μέση και να μην υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος να κάνει μια ενέργεια. Αυτός ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο, έτσι.
0: Ο Λαουτάρο στο 60 αλλαγή.
1: Πού παίζει ο Λαουτάρο, στην Ίντερ παίζει.
0: Στην Ίντερ και ο καλύτερος παίχτης της και της Ιταλίας.
1: Της Ιταλίας, λοιπόν. Και αλλαγή, Αλλά ήθελε να κόψει μπάλα. Στο 60. Τι να πω.
0: Όχι γιατί... όχι γιατί ήταν καλός και σου λέει κερδάω 3-0.
1: Και το βγάζουμε να ξεκουραστεί. Υπάρχει διαφορά σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορά. Οι αλλαγές έχουν διαφορές.
1: Μεγάλες. Άλλο να έχει βάλει δύο γκολ και να του, πει, να του λέει έλα τώρα.
0: Ωραία, ξεκουράζει. Έχουμε και το άλλο. Ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Άστο.
0: Εδώ τον ξεκουράζει κανονικά.
1: Ναι. Εγώ να σου πω ότι τι είδα στο παιχνίδι της Αργεντινής. Βάζει ένα γκολ υπέροχο Μέση, έτσι. Χαϊδεύει την μπάλα.
0: Κουλιτό και αυτό, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μα όλα κουλιτά είναι.
1: Πρόσεξε. Και εκεί τη στιγμή που βάζει γκολ, λέω τι ωραίο βράδυ θα περάσω. Βάζω και μία μπύρα, λέω μια χαρά θα πάει το πράγμα. Και άρχισα να χώνομαι μετά. Λέω κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ομάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Οι άλλοι ανέβηκαν, πήραν μέτρα, βάζουν τον γκολ και μετά έγινε ο χαμός.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, τι παρατήρησα, Σπύρο. Το πρόσωπο του Μέση. Δηλαδή έβλεπα. Μορφασμός. Όχι, όχι πρόσεξε. Ναι, αλλά τι έκανε. Με το που έφαγε το δεύτερο γκολ η ομάδα του, τον είδα ότι τα χρειάστηκε εκεί τη στιγμή. Τα χρειάστηκε, σου λέει τώρα εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι. Δυσκολεύουν να φανταστείτε.
0: Μετράει και η ομάδα που έπαιζε.
1: Για με την ομάδα, το πράσινο ακροτήριο τώρα. Εντάξει.
0: Τα χρειάζεσαι και λόγω ομάδας.
1: Και λόγω ομάδας, ναι.
0: Γιατί αν ήταν, ας πούμε, να έπαιζε Αργεντινή Βραζιλία, δεν θα τα χρειαζόταν.
1: Όχι, αλλά πάλι.
0: Σου λέει, παίζω με τη Βραζιλία. Ναι,
1: αυτό λέω, αλλά τι βάρος μπορεί να κουβαλάει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής.
0: Έτσι. Να έχεις παίξει Δημήτρη 50 χρόνια μπάλα, ναι. Το βάρος υπάρχει και ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή που λες ότι υπάρχει περίπτωση να αποκλειστώ από το πράσινο ακροτήριο,
0: έτσι.
1: Πώς θα πάω στην Αργεντινή μετά.
0: Έτσι.
1: Άστο, άστο.
0: Γιατί θυμάμαι το ίδιο του τυχαίο και του συγχωρεμένου.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Να έχει, ναι. Να είναι ο Ντιέγκο Μοναχός και ο Μπουρουσάκα.
1: Και ο Μπουρουσάκα.
0: Παίρνουν του άλλου.
1: Αυτή, πώς το έχεις. Ο Μπουρουσάκα, ο Πασαρέλα και ο Ντιέγκο. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ναι.
0: Και συντοχρόνω να του τύχει και το Στρουπάκι. Ναι, να έχει αυτούς τους ξυλοκόπους.
1: Ναι, να έχει πάλι τα ίδια πράγματα, ρε παιδί. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν,
0: ακριβώς έχει επαναληφθεί η περίπτωση.
1: Έχει επαναληφθεί η περίπτωση συγκεκριμένη με το παγκόσμιο το 86, έτσι. Που το
0: ναι,
1: πήρε η...
0: επανάληψη.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: τώρα, αυτή η Αργεντινή τότε το 86. Έτσι, ήταν ένα καρμπόνο τέτοιο της Αργεντίνης τώρα. Αλλά με...
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ήταν 2-3 παίχτες που ξεχωρίζαν.
0: Δεν είχε 2-3, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ήταν μόνος ο Ντιέγκο.
0: Δεν είχε αυτό το χάλι το μεγάλο.
1: Όχι, αυτό τώρα μιλάμε για χάλι εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι βλέπουμε σήμερα.
0: Βλέπω, δεν ξέρω. Οι Ισπανοί βλέπω να περάσουν.
1: Η Ισπανία ανεβάζει επίπεδο συνέχεια.
0: Εγώ εκείνο που είδα στο τελευταίο τους παιχνίδι, που ήταν «Σ' αγαπάω παράλληλα» 3-4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: «Σ' αγαπάω παράλληλα» κάνα τις ευκαιρίες τους, αλλά «Σ' αγαπάω παράλληλα» σε αργή κίνηση.
1: Σε αργή κίνηση, ναι.
0: Προχθές ήταν «Σ' αγαπάω παράλληλα» και τρύπες και σφίγγες στο να μαρκάρουνε, που δεν το κάνανε.
1: Αλληλοκαλύψεις παντού.
0: Αλληλοκαλύψεις παντού. Γιατί δεν ήταν κατά χρόνια τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Έκανε καλό παιχνιδάκι η Σουηδία.
1: Εγώ βλέπω Ισπανία.
0: Βλέπω Ισπανία. Ναι. Γιατί οι άλλοι είναι σε αργή κίνηση.
1: Ναι.
0: Ναι, το ίδιο παιχνίδι λέμε παίζουνε.
1: Δεν είναι το ίδιο παιχνίδι όμως.
0: Αλλά είναι σε αργή κίνηση.
1: Είναι σε άλλο επίπεδο το παιχνίδι όμως. Πιο γρήγορο το παιχνίδι της Ισπανίας.
0: Έτσι. Το ανέβασμα που κάμανε προχθές. Τα τρεξίματα οι Ισπανοί
1: έδειξαν
0: μια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Για το άλλο μάτς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν. Θα βγουν όξω από τον πρόεδρο, θα τις διώξει όλες τις ομάδες από εκεί. Δεν θα γίνει ο τελικό.
1: Άμα αποκλειστεί η Αμερική, βλέπω τον Τραμπ να πηγαίνει.
0: Θα τους διώξει όλους.
1: Θα
0: γίνει τελικό.
1: Να σου πω, απέλαση όλων των ομάδων.
0: Έτσι σωστό. Πιστεύω.
1: Είναι ικανός αυτός να το κάνει.
0: Και μια στημένη διαιτησία την δύσκολη την έχεις.
1: Ναι. Εντάξει, επί τόπου τώρα.
0: Δεν πιστεύω εγώ να προχωρήσει η Αμερική.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έλα, φιλιά. Πήγε να ξεκουραστείς τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μάλλον τα είπαμε όλα για τον παγκόσμιο. Σπύρος, ο φίλος μας. Έκανε μισό λεπτάκι εδώ, γιατί έχει κλείσει και ο υπολογιστής. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχει κλείσει και το διαδίκτυο εδώ πέρα και το ίντερνετ. Θα κάνω μια επανεκκίνηση του υπολογιστή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα. Οπότε λοιπόν εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Παρέα φυσικά με τους υποστηρικτές μας, όπως είναι η Ταβέρνα Διαχρονικός στο Σγουλικάδο, Φύσο Ζάντερ Νίκος Κουρούμαλος, Κροπολίο Πύλικα Κάλβου 73, Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δάσκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50, Βένους Πίτσμπα στο Ζελιβί, Θοδωρής Ξένος, Ζάχαρο Παστίου Βερίκιος, Όπισθεν Δικητηρίου, Εμπορική και Κλαβάς Νιούσιος Πάγκλης Μάριος στην Αγριλιά, Χαρτικά, Απορρυπαντικά, Χημικά Πισίνα, Στρωματοποιές Δακέτου στο Κάτω Γερακαρίου, Παναγιώτης Στράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Διανομή Επιτελείου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοντζονής Μπολέτζε στο Αργά, Συγκίσμο στο Ανακυρικό Web, Εφαρμογές Ψηφιακές Διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βαρζελής Παναγιώτης, Ο Γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκυνθος, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποντέζη, Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρομο 83, Κάντο Λαμπίκο, Σταθής Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούς στην Καμπάρα, Αγίου Λαζάρου και στο Μπλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Φούρνος του Κόου, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Δελάρτε, Σταθής Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο Παραλία Τζιλιβή. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!